0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Magic. Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
4: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: what the world is about. Watching some good.
1: Stay on my radio.
2: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
3: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχει

0: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, vegan.
4: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Stigma Radio.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή όμορφη τεταρτούλα, παιδιά. Ήρθε ο τέταρτος πάει ο εβδόμαδος, 6 Μαΐου σήμερα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Νίκος Μπισμπίκης. Καλημέρα Νίκο μου, καλό ξημέρωμα. Η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου περιμένει τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλέφωνα στο 211 10 80 880 και εγώ

Περιμένω τα δικά σας email στο radio@parapolitica.gr για να ξεκινήσει όμορφα η εκπομπή μας, γιατί σας έχω πει, εσείς και τα μηνύματά σας είστε η κινητήριος δύναμη αυτής της βραδινό ξημερό εκπομπής. Στείλτε λοιπόν τα μηνύματά σας. Η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος φροντίζουν δημοσιογραφικά την εκπομπή, την πρωινή αφετηρία, και στη μουσική επιμέλεια φυσικά ο Βασίλης Κρυμπάς.

Την πρώτη καλημέρα λοιπόν στο φίλο τον Παύλο, τον αρτοπιό μας από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και φωτογραφία σχετική. Καλημέρα Έρη, καλή τεταρτούλα, με φρέσκο χαμόγελο και όμορφη διάθεση για όλους. Εδώ λεψίνουμε καλτσόνε και παστούρμαδόπιτα. Δεν βοηθάει η φωτογραφία. Έλα, ωραιότατη. Μυρωδιά. Μα ήρθε μέχρι εδώ η μυρωδιά. Από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου, Παύλο. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Ιωάννη. Καλημέρα στη ραδιοφωνική παρέα από τα Τρόλεϊ. Να σε καλά, Γιάννη μου. Γραμμή 1. Πλατεία Αττικής, Καλυθέα, Τζιτζιφιές, Μοσχάτο. Ο φίλος μας ο Ιωάννης. Να σε καλά. Καλό ξημέρωμα.

0: Την καλημέρα μας και στην όμορφη Θεσσαλονίκη και στον Νικόλα που έστειλε το μήνυμά του. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Καλημέρα, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στα παιδιά εκεί στο Status FM 107,7 που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας σε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Παντού, παντού όπου υπάρχει Έλληνας και μας ακούει, την αγάπη μας, την καλημέρα μας. Και στην Αυστραλία που μας αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας, το ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο Μελωδία στην Αδελαϊδα. Καλημέρα λοιπόν και στο Σίδνεϊ και στη Μελβούρνη, σε όλες τις πόλεις όπου υπάρχουν Έλληνες και στην Αμερική. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, καλό ξημέρωμα να έχουμε σήμερα γλυκιά Τεταρτούλα 6 Μαΐου. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 6 και 21 πρώτα λεπτά, δηλαδή σε μία ώρα και 12 λεπτά από τώρα, και θα δύσει στις 8 και 21 το απόγευμα. Τι όμορφα που έχει μεγαλώσει η μέρα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ιώβ και σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Διαταγές. Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
1: Κάτι ελαφρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
2: Με σαλτσίτσα.
1: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
2: Ψητό.
1: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναδρίδα.
2: Αν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, θα πας εσύ να την ψαρέψεις.
2: Όχι, βέβαια.
1: Όχι, βέβαια. Άντε, πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά.
2: Ναι. Μόνο αυτά.
1: Σου είπα, θα τσιμπήσω σήμερα.
0: Δεν θα φάω, θα τσιμπήσω. Αυτή είναι κλασική ατάκα εντωμεταξύ. Πού δεν πεινάω. Πού δεν πεινάω. Σούζι, τρως. Ψεύδεσαι και τρως.
3: Σούζι, έφαγες. Σούζι, έφαγες και ας τη συζήτηση. Άσε. Σου λέω, Πελαγία, πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζι, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
0: Καλά τα λέει. Και ψεύδεσαι και τρως. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα με υγεία, λέει ο φίλος μας ο Δημήτρης. Κλασικά, βγήκε για περπάτημα πάλι. 7 στα 7 αρέσει, Δημήτρη, αλήθεια τώρα. Πας και τα Σαββατοκυριακά. Θέλω να σε ρωτήσω. Το έχω μεγάλη απορία. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη, τον οδηγό λεωφορείου. Καλή Τεταρτούλα με υγεία. Να είσαι καλά, Μάκη μου, ό,τι καλύτερο και σε σένα. Νάτος και ο Βάιος. Καλημέρα, πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά Τεταρτούλα. Καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλημέρα και από την Κυψέλη. Καλή Τεταρτούλα, λέει και ο Θωμάς. Σαγάντα και σήμερα και καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Θωμά μου, ό,τι καλύτερο. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο μας τον Κώστα που στέλνει το μήνυμά του από τα Τρίκαλα, τα υπέροχα Τρίκαλα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που στέλνει και αυτό το μήνυμά του από την Αμφιλοχία, παρακαλώ. Γεια σου Γιάννη μου, ό,τι καλύτερο και σε σένα, καλό ξημέρωμα με υγεία και χαρά. Με ανεβασμένη διάθεση όπως καταλαβαίνετε και σήμερα, όπως πάντα άλλωστε. Θα ξετυλίξουμε μαζί το κουβάρι της επικαιρότητας, η οποία επικαιρότητα όπως πάντα καταλαβαίνετε συνήθως τα περισσότερα θέματα είναι δυσάρεστα και προκαλούν προβληματισμό. Θα επιχειρήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στην επικαιρότητα χωρίς να βαρύνουμε όμως την κατάσταση, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι μια Τεταρτούλα που πρέπει να σηκωθούμε σιγά σιγά, να φτιάξετε σιγά σιγά τον καφέ σας, να το πάρετε απόφαση ότι πρέπει να πάτε για δουλειά. Είναι αυτά τα λίγα λεπτά εκεί που χτυπάει το ξυπνητήρι και λες γιατί, γιατί σπάλι. Πετάξτε το, πετάξτε το. Εγώ το έχω εξελίξει το μοντέλο, πλέον ξυπνάω χωρίς ξυπνητήρι. Άλλο level, άλλο level. Έχει προγραμματιστεί το μηχάνημα. Το μηχάνημα έχει προγραμματιστεί. Απαντάει ο Δημήτρης. Έρη, πηγαίνω, λέει, και για περπάτημα, λέει, και τα Σαββατοκυριακά. Μου έχει γίνει συνήθεια, δηλαδή, τα τελευταία 8 χρόνια. 8 χρόνια περπατάς, εσύ, Δημήτρη, αλήθεια τώρα. 8 χρόνια φεύγεις από την Πάτρα και πας στα Βραχνέικα. Δηλαδή, εσύ τώρα με αυτά τα χιλιόμετρα που έχεις χτυπήσει, είσαι μαραθωνοδρόμος. Εύκολα. Μπράβο, χαρά στο κουράγιο σου και την όρεξή σου και τα λοιπά, να ξυπνάς τόσο πρωί. Τι ώρα ξυπνάς όμως και βγαίνεις 5 ώρα για περπάτημα? Ξυπνάς και φεύγεις κατευθείαν? Την ώρα που τελειώνει η εκπομπή, βλέπω πολλούς που τρέχουν στον δρόμο. Τα συγχαρητήριά μου. Congratulations.

Λοιπόν, πριν πούμε στα δικά μας βαθιά της επικαιρότητας, της εγχώριας επικαιρότητας, να σας πούμε ότι πριν από λίγες ώρες ο Αμερικάνος Πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς εν μέσω διαπραγματεύσεων, όπως αναφέρει ο ίδιος, με το Ιράν. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες κατέθεσαν έτοιμα να προχωρήσουν διαπραγματεύσεις με το Ιράν και λόγω αυτών των εξελίξεων αποφάσισε λοιπόν να σταματήσει αυτή την στρατιωτική επιχείρηση. Όχι ότι πήγε και πολύ καλά βέβαια. Βέβαια, παρά την αναστολή αυτή, ο ναυτικός αποκλεισμός ισχύει, παραμένει ενεργός. Η διακοπή λοιπόν της λειτουργίας του Project Freedom, έτσι την είχε ονομάσει, επιχείρηση ελευθερία, έχει στόχο να δοθεί ένας χρόνος, να αξιολογηθεί και πάλι η κατάσταση, για το αν και κατά πόσο θα υπογραφεί μια τελική συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η αλήθεια είναι ότι από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησαν οι πολεμικές επιχειρήσεις έχει περάσει πολύς καιρός και η αλήθεια είναι ότι τα αποτελέσματα, τα οικονομικά, οι επιπτώσεις του πολέμου αυτού είναι πλέον ορατές παντού. Σε κάποιες βέβαια περιπτώσεις είναι και δικαιολογημένες, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν είναι δικαιολογημένες. Ότι δηλαδή έχουμε εκεί ας πούμε πόλεμο στη Μέση Ανατολή και αυξάνεται εδώ... τι να πούμε τώρα, τα πάντα όλα, εκεί τσίχλα στο περίπτερο, δεν το λες και λογικό. Για κάποια άλλα πράγματα βέβαια, μεταφορές, πετρέλαιο κτλ, χρηματιστήρια, έχει την απάντηση όλο αυτό που συμβαίνει. Αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορώ να σας πω ότι έχει χρησιμοποιηθεί και σαν δικαιολογία. Όχι ότι δεν το έχετε καταλάβει δηλαδή κι εσείς, αλλά λέμε τώρα.

Λοιπόν, ο Φωλής ο Κωνσταντίνος, καλημέρα Έρη, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Χρόνια πολλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε, για τις ευχές, να είσαι καλά. Σήμερα λέει κλείνω 14 χρόνια με το γυναικάκι μου. Ω, εξαιρετικά. Λοιπόν, θα φροντίσω αύριο για το τραγούδι αυτό. Θα επικοινωνήσω με το Γκριμπά και αύριο θα σου έχω αφιέρωση εξαιρετική. Αλλά και σήμερα έχω πολύ ωραία. Πολύ ωραίες μουσικές έχει φροντίσει εδώ ο Βασίλης ο Γκριμπάς. Να αγαπάτε τους ανθρώπους σας. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά. Πολύ ωραία ευχή. Φίλε Κωνσταντίνε, να είστε γεροί, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, αγαπημένοι μέχρι τα βαθιά σας γεράματα. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Να πάρουμε μία ανάσα. Στείλτε μηνύματα radio@parapolitika.gr. Εδώ τα διαβάζουμε όλα.

On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εδώ στα παραπολιτικά. Στο μεταξύ, τα σχόλια που κάνουμε με τον Μπισμπίκη εδώ μέσα στη, κατά τη διάρκεια του διαλύματος είναι τα καλύτερα, λέει ο Νίκος. Ο ένας ακροατής μου λέει ψήνει, μου λέει μπαστορμαδόπιτες. Ο Δημήτρης μου λέει τις καίει τις μπαστορμαδόπιτες με το περπάτημα. Λοιπόν, την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την κυρία Άντζελα που μας, μας πήρε τηλέφωνο να μας πει μια καλημέρα από τη Νέα Σμύρνη. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Στη φίλη μας τη Μαρία, η οποία μας πήρε τηλέφωνο από πού πιστεύετε, από τον Τιμ Φριστό, εκεί στο Καρπενήσι. Στις 3 του Μάη, πριν από 3 μέρες δηλαδή, είχανε 5 πόντους χιόνι. Καρπενήσι, αγαπημένο, λατρεμένο. Θεωρώ ότι ο νομός Βρετανίας είναι από τους ωραιότερους νομούς της χώρας. Έτσι, ξεκάθαρα, με τα υπέροχα χωριά του, με τα ωραία τα φαγητά του, με τις ωραίους προορισμούς, με όλα αυτά, με την Παναγία εκεί, την Προυσιώτισσα, εκεί το μοναστήρι, μικρό χωριό, μεγάλο χωριό, όλα αυτά και δεν τα θυμάμαι τώρα όλα τα ονόματα, αλλά είναι καταπληκτικά. Λατρεύω το Καρπενήσι, λατρεύω. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο το Χαλκίδη. Καλημέρα στον Νίκο, ο οποίος μας έστειλε ένα πολύ ωραίο βίντεο από τα πιεστήρια των εφημερίδων, εκεί που γεννιούνται οι ειδήσεις. Πολύ ωραίο βίντεο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Νικόλα μου. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας σε όλους εκεί τους συναδέρφους που δουλεύουν για να μπορέσουν οι εφημερίδες να φτάσουν στα περίπτερα όλης της χώρας και η δουλειά των δημοσιογράφων και τα ρεπορτάζ να φτάσουν παντού. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ωραίο σου μήνυμα. Λιμάνια, πιεστήρια, τα πάντα στέλνεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλό ξημέρωμα. Ο Δημήτρης που λέγαμε νωρίτερα που καίει την μπαστορμαδόπιτα που φτιάχνει ο Παύλος, 4 και 20 λέει ξυπνάω. Και εγώ λέει χωρίς ξυπνητήρι. Και παρατέταρτο λέει ξεκινάω το περπάτημα. Να σου πω κάτι Δημήτρη, μεταξύ μας, είσαι λίγο ήρωας. Εμένα να μου έλεγες τώρα ξυπνήσω μόνη μου 4 και 20 να πάω περπατήσω και να με πλήρωνες, δεν το έκανα. Κοίταξε, κανένα δύο φορές μπορεί να ερχόμουν μαζί σου μέχρι εκεί, έτσι, αλλά για ψάρεμα ξύπναγα παλιά. Άλλο χάλι αυτό. Είχα φάει ένα σκάλωμα μια περίοδο. Ναι, τα παλιά τα χρόνια. Ναι, είχα φάει ένα σκάλωμα και πήγαινα για ψάρεμα στη Νέα Μάκρη. Άλλη φάση τώρα αυτό. Ναι, ωραία ήταν. Καλά. Δεν είχε ψάρια βέβαια. Ή εγώ τέλος πάντων δεν ήμουν πολύ καλή σε αυτό. Αλλά έκανα την προσπάθειά μου. Είχα πάρει και κάτι καμπανάκια, κάτι. κάτι καλάμια είχα πάρει, κάτι. Οπό. Καλημέρα στη φίλη μας την Αλεξάνδρα. Καλημέρα. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Νάτος και ο Ηλίας, ο φίλος μας από την Αμφιλοχία. Καλημέρα, παιδιά. Να σας πω και ότι για χθες που ήμουν, λέει, στην Παναγία Ρεξιονεστή στο Μεσολόγγι, μέχρι τις 4 ήταν χαλαρά. Αλλά μετά υπήρξε απίστευτη προσέλευση του κόσμου. Υπήρξε όμως υπομονή. Όλοι που ήρθαν να προσκυνήσουν με σύνεση. Πέρασαν, λέει, όλοι. Να είσαι καλά, φίλε μου. Έτσι, μια πολύ όμορφη στιγμή. Ναι, πράγματι. Βρέθηκα κι εγώ εκεί, στα όμορφα αυτά μέρη του Μεσολογγίου, τα ιστορικά αυτά μέρη του Μεσολογγίου. Υπήρξε μια πολύ ωραία οργάνωση εκεί και η Παναγία θα μείνει μέχρι και το Σάββατο, στις 9 του μήνα. Εκεί υπάρχει μεγάλη προσέλευση, σωστά τα αναφέρεις, αλλά υπάρχει και πολύ καλή οργάνωση. Ωραίοι άνθρωποι Μεσολογγίτες, πολύ φιλόξενοι. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, ολόκληρη την Ελλάδα. Νάτος και ο Βάιος, ο Βάιος από τη Λαμία. Καλημέρα, λέει, σε ολόκληρη την παρέα. Πολύ ωραία βραδιά απόψε. Χωρίς κουνούπια έξω, λέει, και τα λοιπά. Παρόλο που έχει ανέβει η θερμοκρασία, αυτό οφείλεται, λέει, στο πολύ κρύο που έκανε τις τελευταίες δύο μέρες. Και βοήθησε, λέει, να εξαφανιστούν πολλά μικροζωήφια, λέει, βλαβερά και μη. Ναι. Γιατί, λέει, το κρύο, λέει, σκοτώνει τα κουνούπια. Σωστά. Ναι. Βέβαια, εκεί στο Μεσολόγγι, πρέπει να σας πω, είχε μια χαρά κουνούπια και σε έκανε και κρύο. Νάτος και ο Πέτρος, έρχεται, λέει, ο Τραμπ, παιδιά. Έρχεται ο Τραμπ. Πράγματι. Πράγματι, λοιπόν, επιβεβαιώνω την πληροφορία ότι πιθανότατα ο Αμερικανός πρόεδρος θα σκάσει μύτη στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Με τις ζέστες, τις καλές.

Λοιπόν, και πάλι θα έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας και σήμερα, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Θα φτάσει εδώ στην Αττική ακόμη και τους 25-26 βαθμούς. Βγάλετε τα κοντομάνικα σιγά σιγά. Και στη Θεσσαλονίκη, παρόμοιος καιρός, από 8-25 βαθμούς κατά τόπους 26 βαθμούς. Άρα λοιπόν αρχίζουμε σιγά σιγά και πηγαίνουμε προς το καλοκαιράκι. Αλλά πρέπει να σας πω ότι από σήμερα θα κάνει την εμφάνισή της και η αφρικανική σκόνη. Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Έρχεται κατευθείαν από την Τρίπολη. Όχι της Αρκαδίας, της Λιβύης. Αυτό πάντως με την αφρικανική σκόνη έχει καταντήσει λίγο βαρετό. Εκεί που πας να καθαρίσεις το μπαλκόνι, να σε δει ο Θεός να το παίξει νοικοκυρά, ξαφνικά πάρε πάλι. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα που έστειλε και αυτό στο μήνυμά του. Καλημέρα, καλημέρα Ερή, να είσαι καλά Ανδρέα μου, ό,τι καλύτερο. Καλό δρομολόγιο να έχεις.

0: Λοιπόν, μπαίνοντας έτσι πιο βαθιά στην επικαιρότητα, ένα περιστατικό που συνέβη χθες στην Κρήτη, ένα φοβερό περιστατικό, μια τραγωδία. Μιλάμε για μια απόλυτη τραγωδία που συγκλονίζει την Κρήτη, αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Ένας 20χρονος έπεσε νεκρός από τα πυρά ενός 54χρονου πατέρα. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Το 2023, ο 20χρονος που έπεσε χθες θύμα του 54χρονου πατέρα, βρισκόταν με το γιο του δράστη στο ίδιο αυτοκίνητο. Είμαστε το 2023, τα δύο παιδιά βρίσκονται εκεί, στην περιοχή Γάζη, και το παιδί σκοτώνεται, το ένα το παιδί σκοτώνεται, όχι αυτό, και μένει το άλλο παιδί που οδηγούσε, και ήταν 20χρονος αυτός, ο οποίος χθες ο πατέρας θεωρούσε ότι έπρεπε να πάρει τον νόμο στα χέρια του. Τότε μιλάμε, τότε έχει συμβεί ένα δυστύχημα. Ένα δυστύχημα, τα παιδιά βρισκόταν μαζί στο αυτοκίνητο και έγινε αυτό το τρομερό δυστύχημα. Από τότε και μέχρι σήμερα, ο πατέρας αυτός και η μητέρα του παιδιού δεν μπόρεσαν ποτέ να διαχειριστούν αυτό το κακό που συνέβη στην οικογένειά τους. Μιλάμε για μια τραγωδία, χάσαν το μοναχογιό τους και κάνανε πάρα πολλές εκδηλώσεις εκεί, κάθε χρόνο, στην Κρήτη και στην περιοχή όπου είχε γίνει το δυστύχημα αυτό, στο οποίο δεν να σας πω ότι αυτή η οικογένεια πριν από 7 χρόνια, το 2023, είμαστε το 2023, 7 χρόνια πριν το 23, έτσι το 16, έχασαν κι άλλο παιδί, πάλι από τροχείο, πάλι στο ίδιο το σημείο, τον ξάδερφο του παιδιού, του Γιώργου. Έτσι, Γιώργο το λέγανε το παιδί, Γιώργο Παρασύρη. Λοιπόν, είχαν χάσει κι άλλο παιδί, πάλι από τροχαίο. Συμβαίνει αυτό το τραγικό περιστατικό, η οικογένεια δεν μπορεί να...
1: Στίγμα. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που

0: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Radio. Μάλιστα, ο 20χρονος που χθες έπεσε θύμα είχε πάει 4 φορές στην αστυνομία. Ζητούσε βοήθεια. Και αυτό είναι πολύ, είναι πάρα πολύ σκληρό. Γνώρισε το παιδί, δηλαδή δεχόταν συνεχώς απειλές από τον πατέρα. Εκεί δεν έπρεπε να υπάρχει, ας πούμε, κάποια μέρημνα, κάποια υπηρεσία, και να πέσουν πάνω στην οικογένεια που χάσει το παιδί τους, αλλά και προς αυτό το παιδί, το 20χρονο παιδί, το οποίο ζητούσε βοήθεια. Εδώ ξεκάθαρα, σε πάρα πολλές στιγμές, μάλιστα τα Χριστούγεννα του 24, πάλι είχε επιχειρηθεί, είχε γίνει πάλι επίθεση εις βάρος του. Και τότε πάλι οι άνθρωποι αυτοί είχαν πάει στην αστυνομία και είχαν πει, είχαν καταγγείλει ότι δέχτηκε το παιδί η επίθεση. Λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό ενός προναγγελθέντος εγκλήματος. Ο 54χρονος άντρας, ο πατέρας, που είχε και αυτός παιδί έτσι στο χώμα, γιατί η ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, είναι τραγική από όποια πλευρά και αν τη δεις, μόλις πυροβόλησε το νεαρό παιδί, πήγε στην αστυνομία και παραδόθηκε. Σκληρές ειδήσεις, πολύ σκληρές. Ανατριχύλα, πραγματικά ανατριχύλα, έτσι. Λοιπόν, επειδή είναι πολύ δύσκολα η επικαιρότητα, προτείνω να πάμε σε ένα μουσικό, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται με τα πατίνια, τι γίνεται με την ακρίβεια, τι γίνεται με τους πιτσιρικάδες που έχουν βαλθεί να πλακώνονται στο ξύλο στις γειτονιές. Δεν μας έλειπαν τα οπαδικά, τώρα έχουμε και πλακωμούς μεταξύ των παιδιών λόγω, λέει, γειτονιάς. Τσακώνεται μια γειτονιά με την άλλη. Άλλο κι αυτό.

0: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι. Εδώ είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά στους 90,1. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 7 τα ξημερώματα. Γίνεται ο κακός χαμός με τα πατίνια. Με τα πατίνια που παίρνει ο καθένας ένα πατίνι και βγαίνει στο δρόμο και πάει όσο θέλει και δεν υπάρχει έλεγχος. Πολλοί δεν φορούν και εκτράνος. Πάρα πολλά ατυχήματα. Και ο υπουργός, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης, προανήγγειλε νομοθετική ρύθμιση κατά της ανεξέλεγκτης χρήσης των πατινιών. Μάλιστα, όπως είπε ο ίδιος, η προσωπική του γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να απαγορευτούν τελείως. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει κάνει την εμφάνισή του το πατίνι. Από την πανδημία και μετά άρχισαν να έρχονται τα πατίνια. Μια πρακτική λύση κτλ. Έτσι, για να μπορεί κάποιος να μετακινείται από τη μια περιοχή στην άλλη. Αυτό ξεκίνησε επί της ουσίας πιο πολύ έτσι, με τους τουρίστες. Αλλά από εκεί και πέρα κάπου ξέφυγε το πράγμα. Έχει ξεφύγει με την έννοια ότι ακόμα και όχι μόνο στη χρήση αυτών, με πολύ υψηλές ταχύτητες, κάποια από αυτά φτάνουν και τα 80 χιλιόμετρα. Έτσι. Δεν είναι μόνο η χρήση αυτών, αλλά είναι και το παρκάρισμα. Παντού, ας πούμε, βλέπεις παρατημένα πατίνια στο κέντρο της Αθήνας, σε γειτονιές κτλ. Υπάρχει μια ανεξέλεγκτη χρήση. Και δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο. Δηλαδή, οποιοδήποτε μπορεί να βγει και να πάρει το πατίνι και να πάει στη Συγκρού, να πάει στην Κηφισίας, να πάει σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, είναι δύσκολο αυτό. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί. Δεν είμαστε μια χώρα που έχουμε τέτοια υποδομή, έτσι ώστε να μπορούν τα πατίνια να λειτουργούν. Και πραγματικά, το τελευταίο διάστημα, πέραν του τραγικού θανάτου του νεαρού, του παιδιού, του 13χρονου, του Κωνσταντίνου εκεί στην Ηλία. Έχουμε πάρα πολλά επεισόδια με τροχαία ατυχήματα που έχουν να κάνουν με πατίνια. Για να πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος.
1: Βλέπω πολλά παιδιά τα οποία χωρίς κράνος και χωρίς καμία προφύλαξη κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς. Θέλει προσοχή μεγάλη.
2: Δεν υπάρχει κάποια νομοθεσία που να καλύπτει τι ισχύει για τα πατίνια. Οπότε είναι επικίνδυνο.
3: Και υπάρχει μια ιδιαίτερη κινητικότητα αυτών των οχημάτων, ακόμα και σε δρόμους που δεν επιτρέπεται, που είναι μεγαλύτερο από 50 χιλιόμετρων. Πρόσφατα, το Παρασκευή και Σάββατο, είχαμε και κάποιους ελέγχους, ακόμα και για αλκοόλ. Και πραγματικά είχαμε 8 αναβάτες, οι οποίοι ήταν από την εμπειρία αλκοόλ.
4: Πετάγονται, δεν μπορείς να σταματήσουν εύκολα και δεν προσέχουν και κυρίως τα έχουν και πιτσιρικάδες.

Όπως σας είπα λοιπόν, αυτή η ιστορία με τα πατίνια είναι μια ιστορία που πρέπει να αλλάξει τελείως ο τρόπος λειτουργίας. Καταρχάς τα πατίνια αυτά, αν πετύχεις μια λακκούβα, που η Αθήνα είναι γεμάτη λακκούβες ας πούμε, όχι Αθήνα, γενικώς όλες τις πόλεις της Ελλάδος είναι γεμάτες λακκούβες. Αν σου κάτσει μια λακκούβα, πέφτεις εύκολα. Αν δεν φοράς και κράνος, εκεί τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Δεν είναι μόνο οι λακκούβες, είναι οι σχάρες, είναι εκεί οι υπόνομοι κτλ. Έτσι κάποια εμπόδια μπορεί να υπάρχουν στον δρόμο κτλ. Και όταν κάποιος τρέχει, έχει ταχύτητα, είναι εμπόδια αυτά που μπορούν να προκληθούν πολύ σοβαρά ατυχήματα. 40χρονος στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτή την περίοδο, αυτές τις μέρες, πριν από λίγες μέρες, οδηγούσε ένα ηλεκτρικό πατίνι, είχε αναπτύξει ταχύτητα και έπεσε πάνω σε ένα τείχος σπιτιού, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και οι θεράποντες γιατροί να επιζητούν ένα θαύμα. Σκεφτείτε, ο άνθρωπος αυτός, 40 χρονών, πήρε ένα πατίνι, έτρεχε εκεί και ξαφνικά έπεσε πάνω σε ένα τείχο. Γιατί αυτό το όχημα δεν είναι ένα όχημα το οποίο δεν μπορεί να σταματήσει, δεν έχει τώρα, δεν είναι ας πούμε ένα μηχανοκίνητο όχημα που έχει άλλα συστήματα πέδησης. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ιστορία που ξαφνικά όλοι θεωρούν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα πατίνι για να πάνε πιο εύκολα στις δουλειές τους. Δεν είναι έτσι τόσο απλά. Μπορώ να σας πω ότι το ποδήλατο είναι πολύ πιο ασφαλές. Έτσι. Υπό κατάλληλες συνθήκες και αυτό βέβαια, αλλά είναι πολύ πιο ασφαλές.

Λοιπόν, να πούμε μερικές καλημέρες. Καλημέρα στον παππού Δημήτρη που μας πήρε τηλέφωνο από τη Δράμα. Καλημέρα, παππού Δημήτρη. Καλό ξημέρωμα να έχεις. Καλημέρα στον αγαπημένο τον κύριο Σπύρο από τη Χίο. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωή από την Κοκκινιά που μας πήρε τηλέφωνο. Καλημέρα στον Νίκο που φτιάχνει τον καφέ του και ετοιμάζεται να πάει για δουλειά. Αργοπορημένος λέει σήμερα είμαι, αλλά εντάξει. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Πανικός, χαλαρά, χαλαρά.

0: την άλλη την ιστορία με τον διανομέα, τον Πακιστανό, ο οποίος αυτός εργαζόταν, λέει, σε μια από αυτές τις πλατφόρμες, όπου λειτουργούσε ως ενοικιαζόμενος, δηλαδή, διανομέας, σε καταστήματα εκεί της Κηφισιάς, και περνούσε ο κόσμος και πέταγε πέτρες. Και μάλιστα σε μια περίπτωση έκανε και πολύ μεγάλη ζημιά σε μια γυναίκα, έτσι, στο πρόσωπο. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, δηλαδή. Ο καθένας, ό,τι του φανεί, του ρολοστεφανεί. Βγαίνει αυτός τώρα, εκεί τώρα εντωμεταξύ, είναι όλο αυτό το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την παρουσία των ανθρώπων που βρίσκονται στη χώρα μας. Τι χαρτιά έχουνε, ποια είναι η νομοποίησή τους, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ τώρα θα εξεταστεί, λέει, και από ψυχίατρο, διότι αυτή η κίνηση να πετάει πέτρες ανεξέλεγκτα στον κόσμο, κάπου παραπέμπει. Όλα αυτά, λοιπόν, συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα, όπου δεν μπορούμε να ησυχάσουμε πουθενά. Βλέπουμε συνεχώς πράξεις και κινήσεις βίας. Για να ακούσουμε τον κόσμο τι λέει.
1: Περπατούσαμε αμέριμνη πεζή με τον σύζυγό μου από Νέα Ερυθρέα προς Κηφισιά, χωρίς να σταματήσει καθόλου το μηχανάκι. Είχε την πέτρα πάνω του, μια τεράστια πέτρα, την οποία σήκωσε και με στόχευσε και με χτύπησε στην κλίδα ήρεμα, χωρίς να πει κάποια κουβέντα. Έφυγε και γύρισε, την κοίταξε με ένα βλέμμα παγερό.
2: Είχαν σπάσει τα δόντια στη μέση, χάλια, και σωματικά και ψυχολογικά. Καταρχήν θέλει πόσες 20 μέρες περίπου της είπαν να υποχωρήσουν τα εδήματα για να μπορέσει να βάλει έστω καθήκες. Θα καλά καθούμενα, θα κάνει εμφυτεύματα.
3: Μου λέει η μαμά, τρέξε, σταμάτησε ένα μηχανάκι, με τύφλωσε με τα φώτα της μηχανής, όπλησε το χέρι του και μου πέταξε μια πέτρα. Τη έριξε και την τραυμάτισε στο θώρακα.
4: Φώναξα βοήθεια, με κοίταζε, ανέβηκε αυτός και ανέβηκε το μηχανάκι του και αυτή, κοιτώντας με.

0: Λοιπόν, θυμάστε την άλλη περίπτωση εκεί στη Γαστούνη, όπου ήταν ένας περιπτεράς, είχε το κατάστημα, το μαγαζάκι του τέλος πάντων, και πήγε έναν Ρωμά και το είχαν καταστρέψει, του το είχαν κάψει. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός τι είχε πει? Είχε πει λοιπόν, επειδή είχε δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις από Ρωμά, είχε πει λοιπόν ότι θα το κλείσει το περίπτερο. Θα το κλείσει, δεν είχε νόημα έτσι κάθε τρεις και λίγο να προκαλούνται σοβαρές ζημιές στο περίπτερο, και αποφάσισε ο άνθρωπος να ανοίξει ένα μαγαζί. Να ανοίξει ένα μαγαζί για να είναι πιο ασφαλής και τα λοιπά. Αν δε, του την έστησαν πάλι 20 Ρωμά και κατέστρεψαν το μαγαζί που ήταν υπό ανέγερση. Ήταν σχεδόν έτοιμο να ανοίξει το μαγαζί και δυστυχώς πήγανε, το έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος εκεί στη Γαστούνη. Μάλιστα χρησιμοποίησαν και ένα παγκάκι και μπήκαν στο εσωτερικό και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά στην αποθήκη, προκαλώντας σοβαρές ζημιές. Δεν σώζεται το κατάστημα μετά από τόσο μεγάλη φωτιά. Τον πήραν τον άνθρωπο τα ξημερώματα από το αστυνομικό τμήμα Απηνιού, ότι καίγεται το μαγαζί του, ότι είναι σπασμένη τζαμαρία, ότι υπάρχει φωτιά μέσα. Μου είπαν ότι έβαλαν και κάτι ξύλα, λέει, πίσω από τα ράφια και έβαλαν φωτιά, ενώ εγώ σε 5 μέρες θα άνοιγα, λέει ο άνθρωπος. Τραγική κατάσταση. Εκεί η αστυνομία την κάνει τη δουλειά της. Τι ακριβώς συμβαίνει? Βλέπουμε λοιπόν ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και πάρα πολύ καιρό δέχεται συγκεκριμένες επιθέσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Του κατέστρεψαν την μία επιχείρηση πάρα πολλές φορές. Έφτασε στο σημείο να γίνει και θέμα παντού, σε όλα τα κανάλια, έτσι, το περίπτερο του ανθρώπου, το οποίο κάθε τρεις και λίγο γινόταν γης μαδιά. Τώρα ο άνθρωπος αποφάσισε να ανοίξει ένα κατάστημα. Σε 5 μέρες έκανε γένεια. Πάλι τα ίδια. Η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι εκεί. Αλήθεια τώρα.
1: Βρήκα αυτό το μαγαζί και λέω να δώσω άλλη μια ευκαιρία, άλλη μια προσπάθεια, να κάνω μια προσπάθεια, ένα καινούριο ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έχω κουράγιο και άλλα χρήματα. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον. Το μαγαζί είναι, το μισό είναι με προκαταβολή και το άλλο μισό είναι όταν ανοίξει να πληρωθεί. Σε 5 μέρες θα ανοίγει.
2: Μπήκανε μέσα και βάλανε σε συγκεκριμένο σημείο τη φωτιά. Οι εικόνες μιλάνε και από μόνες τους, έτσι. Και να είμαστε και τυχεροί που δεν θρυνήσαμε θύματα. Έκλεισε ο άνθρωπος την επιχείρησή του που είχε εδώ για να έρθει σε αυτό το σημείο μαζί με μένα να κάνουμε μια νέα αρχή. Αλλά τελικά κάποιοι μας οστερήσανε.
0: Εντάξει, είναι απίστευτο τώρα αυτό που συμβαίνει. Και δεν μπορεί τώρα να. Δηλαδή, γίνεται θέμα αυτό το πράγμα. Είναι τρομερό. Ο άνθρωπος αυτός δηλαδή καταστρέφεται από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων και δεν μπορεί να βρεθεί μια λύση για τον άνθρωπο αυτό. Του έχουν καταστρέψει την επιχείρηση πάνω από 10 φορές. Εντάξει. Μια ασφάλεια κάπου, κάτι, μια παρουσία της αστυνομίας, κάτι να γίνει, κάτι. Λοιπόν, προτείνω να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική, να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά και να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Με τα μηνύματά σας, radio@parapolitika.gr, στείλτε μας μηνύματα και 2 11 10 88 80, πάρτε μας τηλέφωνο.

πολιτικά, κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί, μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: Έλα καλημέρες, γλυκές, γλυκές και όμορφες καλημέρες. Την αγάπη μας, την καλημέρα μας, την υπέροχη Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα που μας έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, οδηγός ταξί. Συμφωνώ, λέει, για αυτά που λέτε για τα πατίνια, διότι εδώ στην Κέρκυρα έχει γίνει άκρος επικίνδυνο. Θα ήθελα, λέει, να προσθέσω και κάτι άλλο, λέει. Ότι οποιοδήποτε όχημα κινείται στον δρόμο πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Πρέπει να ασφαλίζεται σε κάποια εταιρεία. Διότι αν συμβεί κάποιο ατύχημα με ένα πατίνι. Ένα παράδειγμα, λέει, φέρνω. Ένα παιδί, λέει, έσπασε, λέει, ένα φανάρι από ένα καινούριο ταξί. Το φανάρι κοστίζει 4.500 ευρώ και ψάχνουν να βρουν ποιος θα το πληρώσει. Φυσικά είναι και αυτό έτσι πολύ σημαντικό. Αλλά ξέρετε κάτι, βλέπουμε κάτι, ας πούμε, φέρνουμε κάτι από την Ευρώπη, ας πούμε, όπου βλέπουμε κάτι, αλλά δεν σημαίνει ότι εμείς έχουμε και τις προδιαγραφές για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε πατίνια. Όπου υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια, υπάρχουν και ανάλογοι δρόμοι. Υπάρχουν ανάλογοι δρόμοι που κινούνται τα πατίνια. Εδώ που είναι το πατίνι, είναι το πατίνι, είναι το τρίκυκλο, είναι το αυτοκίνητο, είναι το λεωφορείο, είναι τα μέσα μεταφοράς, παντού όλοι, μέσα σε όλα. Αχταρμά, λες και είμαστε, ας πούμε, κάπου αλλού, σε κάποια χώρα υποανάπτυκτη. Και όλο αυτό το πλαίσιο που δεν υπάρχει, που δεν έχει καθοριστεί, που δεν είναι απαραίτητο να φοράς κράνος, που δεν είναι απαραίτητο καταρχάς να έχεις μια ηλικία, έτσι. Και ξέρετε κάτι, πάνε τώρα στο παδάκι αυτό που έφυγε από τη ζωή. Το 13χρονο παιδί έκλεισε το σπίτι των ανθρώπων τώρα για ένα πατίνι. Που του το κάνανε δώρο, έτσι. Λέει ο άλλος, πού να σκεφτεί κάποιος, ας πούμε, ότι ένα πατίνι θα είναι. Θα γίνει παγίδα θανάτου τώρα για ένα παιδί. Τα πατίνια πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε χώρους. Για τα παιδιά μιλώ, έτσι. Μόνο σε χώρους όπου είναι, ας πούμε, μια πλατεία. Κάτι που να μην περνάνε αυτοκίνητα. Να είναι μόνο σε φάση παιχνιδιού, πώς να το πω διαφορετικά. Τώρα για κάποιον άλλον ο οποίος είναι ενήλικας, θα πρέπει να έχει μια στοιχειώδη επαφή με το δρόμο. Δηλαδή να έχει ένα δίπλωμα, ρε παιδιά, οτιδήποτε. Ας είναι, ας έχει ένα δίπλωμα για το. Ας χρειάζεται, ας απαιτείται ένα δίπλωμα. Ένα δίπλωμα από μηχανάκι, ένα δίπλωμα από αυτοκίνητο, κάτι να χρειάζεται. Να έχει μια σχέση. Να έχει μια οδηγική σχέση. Να γνωρίζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, τα σήματα, οτιδήποτε. Δεν μπορεί ξαφνικά οποιοδήποτε πήρε ένα πατίνι, έλα βγαίνω στον δρόμο. 127 παραβάσεις, παρακαλώ, μέσα σε 4 μέρες. Αυτό τα λέει όλα. Λοιπόν, και η Ελενίτσα, σας είπα, έχουμε μήνυμα από την Κέρκυρα. Πάμε και απέναντι στην Οικουμενίτσα. Καλημέρα στην Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα. Καλημέρα στην όμορφη παρεούλα. Καλή γλυκιά τεταρτούλα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα τώρα. Το θέμα της βενζίνης είναι, παραμένει το θέμα της βενζίνης. Πάρα πολύ οι αγορές κλειδονίζονται και με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στα στενά του Ορμούζ και τα λοιπά, τα οποία εμείς προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, προσπαθούμε ακριβώς να δούμε τι συμβαίνει. Αυτό που γνωρίζουμε και αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι οι επιπτώσεις. Οι επιπτώσεις, διότι βλέπουμε τη βενζίνη να ανεβαίνει χρηματιστηριακά, να μην κατεβαίνει όταν υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις αγορές, να μην κατεβαίνει με τον ίδιο ρυθμό που ανέβαινε όταν υπάρχει ένταση, και βεβαίως όλο αυτό να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και να φέρνει ακρίβεια. Ακρίβεια στις υπηρεσίες, στις παροχές, στις μεταφορές, παντού. Για να ακούσουμε λοιπόν τι λέει ο κόσμος για την τιμή της αμόλυβδης.
1: Παλιά, παιδί μου, πριν δύο μήνες, πριν να ξεκινήσει το πολέμο, έβαζα 100 ευρώ και έβαζα σούπερ. Τώρα βάζω 50 ευρώ και βάζω απλή. Τι να κάνω, δεν βγαίνει.
2: 10 ευρώ βενζίνη, σας παρακαλώ.
3: Σε όλη την επικράτεια υπάρχει μια μείωση στις πωλήσεις κατά 10 έως 12% μετά το Πάσχα. Είναι προφανές ότι οφείλεται στην αυξημένη τιμή και οι καταναλωτές έχουν ελαχιστοποιήσει τις μετακινήσεις τους σε πόλεις απολύτως απαραίτητες. Βλέπουμε πια πολλά αυτοκίνητα παρκαρισμένα και πολλές φορές πάνω σε ξύλινα υποστρώματα για να μην χαλάνε τα ελαστικά. Αυτό βλέπουμε στις γειτονιές σε αρκετές περιπτώσεις.
4: Βοήθησε καθόλου το Fuel Pass?
1: Εντάξει, κάτι κάνανε, όμως δεν είναι αυτό η λύση.
5: Προσπαθούμε να βγούμε, αλλά με ρέγουλα. Δεν κάνουμε σπατάλες, δεν μπορούμε.
4: Βάζετε λιγότερο βενζίνη από ό,τι βάζατε?
5: Βέβαια, το μετράμε με 10-10. Να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά, να πάμε στη δουλειά.
0: Βλέπεις άνθρωπο με γεμάτο το ρεζερβουάρ και τον κοιτάς καλά-καλά να δεις αν έχει πυρετό. Όλοι πάνε με 10-10, 10-10, 20-20 στα μηχανάκια, δε, ακόμη και με 5 ευρώ. 5 ευρώ, λέει, στο βενζινά. Λοιπόν, Σε 23 λεπτά από τώρα ο ήλιος ανατέλει μια όμορφη γλυκιά τεταρτούλα. Φτιάξτε καφεδάκι εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Πιείτε λίγο καφεδάκι, πιείτε λίγο νεράκι, φάτε το πρωινό σας εσείς που είστε πρωινοί τύποι. Ελπίζω ο Δημήτρης να γυρίσει από το περπάτημα, να έχει φτάσει μέχρι τα Βραχνέικα, γιατί τον βλέπω να φτάνει απέναντι στο αντίριο. Λοιπόν, φτιάξτε το καφεδάκι σας. Πάμε να ακούσουμε την ώρα, να ακούσουμε ωραία μουσική και πάμε να αλλάξουμε ώρα. Να πάμε στο 6-7, 6-7 που λένε και τα πιτσιρίκια.

0: 40 και έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
1: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του. That is what I want the world to feel.
2: Magic. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
6: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
7: Stigma Radio.

Πολιτικά στους 90,1. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα μέχρι τις 7. Η πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη. Τα δικά σας μηνύματα, είπαμε, είναι κινητήριος δύναμη της εκπομπής. radio@parapolitika.gr 211-10-80-8-80. Πάρτε μας τηλεφωνάκι να μας πείτε μια ωραία καλημέρα. Να μας φτιάξετε τη διάθεση. 25 βαθμοί Κελσίου σήμερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλες τις περιοχές. Ανεβασμένες θερμοκρασίες. Ελπίζω και ανεβασμένη η διάθεση. Και αν δεν είναι, να τη φτιάξουμε. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο το Βρέτα που στείλε το μήνυμα του. Καλημέρα, Έρη. Καλή Τεταρτούλα, όπως λες. Αλλά ήρθε και ο Τέταρτος. Βγήκε ο βδόμαδος. Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Αγαπημένε μου, Γιώργο. Καλημέρα στη φίλη την Παναγιώτα που στέλνει και αυτό το μήνυμά της. Καλημέρα, Παναγιωτούλη. Ό,τι καλύτερο εύχομαι για μια υπέροχη, έτσι, γλυκιά μέρα.

0: Την αγάπη μας, την καλημέρα μας και στην κυρία Άννα που μας πήρε τηλέφωνο από την Αγίου Μελετίου, από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, καλημέρα. Ό,τι καλύτερο σας εύχομαι για μια υπέροχη γλυκιά τεταρτούλα. Λοιπόν, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Κατά. Γι' αυτό λοιπόν, έτσι, επιτέλους μια σωστή ημέρα. Έτσι, μια σωστή ημέρα, διότι αρκετά έτσι, έχουμε σφίξει το ζωνάρι. Όχι, κύριοι. Κατά της δίαιτας λοιπόν.
1: Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και άστη συζήτηση. Άσε, σου λέω Πελαγία μου πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
0: Και ψεύδεσαι. Μπράβο, και τρως. Σούζη. Μπράβο στη Σούζη. Τιμή και δόξα. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις εφημερίδες να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των βασικών εφημερίδων.

άργησα λίγο για να δείξω ότι πάω στο περίπτερο. Να το κάνω πιο, να το κάνω πιο άμεσο. Λοιπόν, εφημερίδα απογευματινή. Δώρο 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12 Μαΐου του 2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξηση από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα. Φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, ανακοινισμένες με αναγνωστήρια, γυμναστήριο, κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης, τα βήματα από την εκένωση των καταλήψεων στη σημερινή τελείως διαφορετική εικόνα. Ο Τραμπ στην Αθήνα έως το τέλος του 2016 αποκάλυψε η Κίμπερλι. Και έτσι εκτρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα ή Ελλάδα, ο Μητσοτάκης στο Άμπου Ντάμπι. Ο ανταγωνισμός από την Ασία ανεβάζει τις τιμές του LNG, εξάρχου συνέντευξη στο Πολίτικο. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στη Βουλή με μηνύματα για την ειρήνη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρει τη σημασία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και του πολιτισμού. Oh, yeah. Ένοχος ο Πολάκης για συκοφαντική δυσφήμιση. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στη ζούγκλα με τα πατίνια. Στο Final Four με σκούπα και κατοστάρα, Μονακό Ολυμπιακός 82-105. Πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση ο Ολυμπιακός. Με τρεις σερί νίκες.

Εφημερίδα Τα Νέα. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες. Πρώτος, πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό. Γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για τη μετάδοσή του. Ινστιτούτο Παστέρ είναι νωρίς για συμπεράσματα. 7. Τα ύποπτα κρούσματα από τον υποκαραντίνα, από το υποκαραντίνα κουρασγερόπλοιο. Το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο, για να μπει κάποιος στο κουρασγερόπλοιο αυτό και να μπορέσει να κάνει αυτή την κουρασγέρα, έπρεπε να δώσει κατάτομο 22.000 ευρώ, παρακαλώ. Κατάτομο, έτσι. Ο ιός αυτός, ο οποίος φαίνεται να μεταδίδεται αποτροκτικά, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στο συγκεκριμένο τώρα περιστατικό λέγεται ότι πιθανότατα, επειδή η εταιρεία, η πληκτήτρια εταιρεία, λέει ότι δεν υπάρχουν τροκτικά μέσα στο πλοίο, λέγεται ότι μπορεί να εισήρθε ο ιός μέσα στο συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο, το πρώτο θύμα δηλαδή, να είχε προσβληθεί πριν καν μπει μέσα στο κουρασγερόπλοιο, διότι αυτός ο ιός έχει χρόνο επόασης ακόμη και 4-5 εβδομάδες. Το συγκεκριμένο κουρασγερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου εκεί στην Δυτική Αφρική και έχει προκληθεί συναγερμός. Βέβαια, οι επιστήμονες εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι καθησυχαστικοί. Άλλο θέμα στην εφημερίδα Τα Νέα, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους. Τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία τους πριν από τις 13 Μαΐου του 2016. Έως 2.000 ευρώ το κόστος για το μέσο νοικοκυριό από την ενέργεια. Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις επιβαρύνσεις λόγω του πολέμου. Δυσίωνες οι προσβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Παμβότιδα, η λίμνη των Ιωαννίνων. Γιατί πεθαίνουν τα ψάρια στη λίμνη. Και επαναπατρισμοί, τα νέα κίνητρα για brain gain των επιστημόνων για να εργαστούν σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Στα Σκαριά νέο Fuel Pass, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια, εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμων το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου. Προς νέα παράταση και η επιδότηση 20 λεπτών στο πετρέλαιο, σε μια κλωστή και χειρία σε Αμερική και Ιράν, σε Άμπου Ντάμπι και Ιορδανία, ο Μητσοτάκης. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα. Ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Οι υπερήρωες αντλούν στοιχεία από ομηρικά έπη, ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν για την Οδύσσια. Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο με ηλεκτρονική κάρτα είσοδος στις ανακαινισμένες φοιτητικές εστίες. Ηλεκτρικά πατίνια τέλος για τους ανηλίκους. Κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα το πρώτο τετράμινο του έτους. Εκατοντάδες παραβάσεις και πειραγμένα πατίνια με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Παγκράτη versus Νέος Κόσμος. Μαχαιρώματα 15χρονων από αντίπαλες γειτονιές. Ψηφιακός φάκελος ασθενούς με τις ιατρικές δαπάνες από το 2012 έως σήμερα. Εφημερίδα Καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για τις μη ανεπτυγμένες περιοχές. Αυστηρούς κανόνες και περιορισμούς σε περιοχές υψηλής τουριστικής παρουσίας και μικρά νησιά, αλλά και κίνητρα για τις μη ανεπτυγμένες περιοχές, θέτει το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάζει η Καθημερινή. Η κατηγορία Α είναι πιο αυστηρή και αφορά νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Σκιάθος και περιοχές της Ακίνθου, της Ρόδου και της Κρήτης, μεταξύ άλλων. Σε αυτές τις περιοχές, η μέγιστη δυναμικότητα των νέων καταλυμάτων τίθενται στις 100 κλίνες που πρακτικά αντιστοιχούν σε 50 ή και λιγότερα δωμάτια. Έλληνες εξωτερικού, κίνητρα για επιστροφή και εργασία στο δημόσιο. Το μέτρο αφορά καθηγητές, γιατρούς και επιστήμονες. Προσφέρει απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για το 50% του μισθού επί 7 χρόνια, όπως και από το τεκμήριο κατοχής και χρήσης γιοταχή. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμανλή σε Μπακογιάννη για το συνέδριο.
την πρόθεσή του να μην παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα, γνωστοποίησε ο Κώστας Καραμαλής στην Τώρα Μπακογιάννη σε συνάντηση εφόλης της ύλης με την πρώην υπουργό στο γραφείο του στην Παναγή Κυριακού. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρακαλώ. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Αδιάγνωστο ένα στα τρία περιστατικά διαβήτη. Το πρόγραμμα που συμμετείχε η Ελλάδα, ψηφιακά εργαλεία πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του διαβήτη, περιλάμβανε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε πιλωτικά σε 4 χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα. Σε κυβερνητική κρίση βυθίζεται η Ρουμανία, χώρα που συνορεύει με την Ουκρανία και έχει το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την κατάρρευση της φιλοευρωπαϊκής κυβέρνησης μειοψηφίας. Ανατιμήσεις στα οικοδομικά υλικά που αγγίζουν ακόμα και το 25% στο κόστος κατασκευής και βεβαίως όλα αυτά μεταφέρονται και στο real estate. Μιλούν για κερδοσκοπικά φαινόμενα λόγω της συγκυρίας. Σας είπα, υπάρχουν μερικά σημεία που πραγματικά η ακρίβεια φαίνεται και είναι λόγω του πολέμου, όπως παραδείγματος χάρη στα καύσιμα. Από την άλλη, βέβαια, έτσι, το να γίνεται μια εχθρική ενέργεια εκεί, μια πολεμική ενέργεια στα στενά του Ορμούς και να ανεβαίνει τσίχλα στο περίπτερο στην Ελλάδα, αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν είναι λογικό. Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών, όχι σε μια Ευρώπη υποτελής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Φραντσέσκα Αλμπανέζε, η φλογερή υπερασπίστρια του Διεθνούς Δικαίου, συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων. Στενά του Ορμούς, οι εφοπλιστές δεν εμπιστεύονται το σχέδιο ελευθερίας του Τραμπ, το οποίο πριν από λίγες ώρες έληξε το σχέδιο αυτό, σε μια προσπάθεια, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, κάτι που το ζήτησε και το Πακιστάν αλλά και άλλες χώρες. Πριν από λίγες ώρες λοιπόν, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερία. Στήγεσαι στην κυβέρνηση Πάσκε και Δάκε στο νέο Προεδρείο. Και Ευρωλίγκα, πέρασε πρώτος με σκούπα Ολυμπιακός στο Final Four, 105-82 με τη Μονακό. Απόψε η ώρα του Παναθηναϊκού, Champions League στον τελικό η Arsenal. Εφημερίδα Δημοκρατία, έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον αυτόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως τη λήψη πακέτου μέτρων στη Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Εξακολουθεί να διαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με τον Κύπριο Σχοινάς. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Κατήγγειλαν ότι η αρχιοθέτηση της υπόθεσης αποτελεί πρωτοφανή απόπειρα συγκάλυψης που συγκλονίζει τα θεμέλια του πολιτεύματος. Εικόνα ντροπής, άδειεται υπουργικά έδρανα κατά την ομιλία του Βαρθολομαίου.

Εφημερίδα Κόντρα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Πολλώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από το Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Συναγερμό στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία. Σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια σκορπά τον τρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Κοινωνία με σιλίκον η Ελλάδα. Χειρό καμπανάκι για το δημογραφικό. Εφημερίδα Ριζοσπάστης. Δεν θα πληρώσει ο λαός τα σεβασμένα για τα κέρδη τους και τους πολέμους τους. Σε δίνει ύφεσης και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης. Σφύριξε ξανά το τρένο Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, δοκιμαστικό δρομολόγιο από την Έδεσα, με τη σύνδεση να ξεκινά στα τέλη του Μάη. Η γραμμή θεωρείται πλέον ασφαλής και λειτουργική, με ανάπτυξη ταχυτήτων έως και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αποδίδονται στους Θεσσαλονικείς 4 Οθωμανικές κρίνες. Επιτέλους αναλαμβάνει δράση η πολιτεία για το επικίνδυνο καθεστώς με τα πατίνια, εξαγγελία απαγόρευσης για ανήλικους. Κινηματογραφική κλοπή, καταγγελία για ρηφηφή σε μεσητικό μελία σχεδόν 300.000 ευρώ. Διάρρηξη σε μεσητικό γραφείο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με τη Λία να ξεπερνά, να προσεγγίζει τις 300.000 ευρώ. Αυτό ερευνούν οι αρχές. Και βεβαίως μεγάλη ανταπόκριση για το πρόγραμμα Ανταντάδες της γειτονιάς. Πάνω από 48.000 επισκέψεις μέσα σε λίγες μέρες.

Και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία, η Μάλτα, η υπέροχη Βαλέτα. Με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
2: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι,
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
2: Μην

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό ξημέρωμα σε όλες και σε όλους. Ξημέρωσε 6 και 28 πρώτα λεπτά. Με καλή θερμοκρασία. Αυτή την ώρα πρέπει να σας πω ότι έχει 17 με 18 βαθμούς Κελσίου στις Σποράδες. Έτσι. Επίσης, δηλαδή σε Σκόπελο, Σκιάθο και τα λοιπά, Αλόνισο, έχει αυτή τη στιγμή 17 βαθμούς. 18 βαθμούς αυτή την ώρα στις Πέτσες. Εδώ στην Αθήνα το θερμόμετρο δείχνει 14 βαθμούς αυτή την ώρα, 14 προς 15, 13 βαθμοί στην όμορφη Θεσσαλονίκη, 14 βαθμοί και στην Κέρκυρα και βεβαίως και στην Ρόδο βλέπω επίσης 14 βαθμοί και στα Χανιά, για να δούμε στα Χανιά τα όμορφα, 13,5, ναι. Λοιπόν, σήμερα το θερμόμετρο, είπαμε, θα αγγίξει ακόμη και τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Εξαιρετικά. Πάμε για τα καλοκαίρι, έτσι να νιώσουμε λίγο την άνοιξη να έρθει για τα καλά. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε χιόνια και αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα έχουμε σχεδόν 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά θα έχουμε και αφρικανική σκόνη, αυτό μας το χαλάει λίγο. Η κίνηση έχει ξεκινήσει για τα καλά, έχουμε αυξημένη κίνηση στα γνωστά σημεία εκεί στο ποτάμι, που πάντα εκεί όποιος θέλει να νιώσει μοναξιά, δεν θέλει να νιώσει μοναξιά μάλλον, γιατί δεν θέλει. Stigma Radio.
1: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίων του μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950042380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Stigma Radio. Πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών. Καλό ξημέρωμα, κύριε Λεχουρίτη, τι κάνετε?
7: Καλημέρα, κυρία Παναγού. Καλό ξημέρωμα. Εύχομαι να κυλήσει όμορφα η σημερινή μέρα για όλο τον κόσμο. Αλλά η ακρίβεια παραμένει ακρίβεια και δεν αλλάζει με μία μέρα, ούτε με δύο, ούτε με τρεις. Η ακρίβεια, ναι, έχει παρελθόν, έχει παρόν, αλλά έχει και μέλλον. Δεν πρόκειται να σταματήσει. Γιατί δεν πρόκειται να σταματήσει? Διότι κάποιοι δεν θέλουν να σταματήσει η ακρίβεια. Συζητάμε, είπατε, 15 χρόνια. Εγώ θα σας πω, 50 χρόνια ακούω για μεσάζοντες, έξω οι μεσάζοντες, έξω η εσκροκέρδια, η κερδοσκοπία, αλλά δυστυχώς δεν έφυγε ποτέ και παραμένει. Και αυτό, το 50 ευρώ μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ και δεν μπορείς, δεν βλέπεις τι αγοράζεις. Όταν το μοσχαράκι έφτασε στα 20 σχεδόν ευρώ το κιλό, ή το αρνάκι, ή το κατσικάκι, ή το χοιρινό, γενικά βλέπουμε μία αύξηση τιμών και δεν το λέμε εμείς κάνοντας αντιπολίτευση της κυβερνήσης, απλά το λέει ο κόσμος, το λένε τα στοιχεία. Λέει το 4,6 του πληθωρισμού από 3,4, δηλαδή θα μου πείτε μα φταίει ο πόλεμος. Ναι κυρία Παναγού, αλλά μην ξεχνάμε ότι πόλεμο στη γειτονιά μας έχουμε από το 2022.
0: Ναι. Με το πόλεμο της Ουκρανίας, ναι.
7: Ακριβώς. Άρα δεν είμαστε εκτός κατάστασης εμπόλεμης που αυτό έπρεπε να έχει προβληματίσει την κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια, να πάρθουν μέτρα και να πάρθουν μέτρα προς όφελος των πολιτών και όχι προς όφελος της αστυδοσίας.
0: Τι σας καταγγέλουν οι καταναλωτές, πού βλέπουν, ας πούμε, πού βλέπουν ότι υπέρογγες αυξήσεις, αδικαιολόγητες αυξήσεις, πού καταγράφουν την εσχροκέρδεια?
7: Φρούτα λαχανικά. Πάω κατευθείαν στο ψητό, μια και λέτε. Κυρώσαμε το Πάσχα, βαπορίσα πάρα πολλά προϊόντα. Ντομάτες, αγκουράκια, μαρουλάκια, μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια. Όλα αυτά, σύν το ότι τρέχουν ακόμα και τα προϊόντα αυτά που είναι ελληνικά, δεν είναι θέμα εισαγωγής, ότι φταίει η εισαγωγή και τα πληρώνουμε ακριβότερα, άρα ο κόσμος ορθώς προβληματίζεται και δεν σας μιλάω για τα τυροκομικά που έχουν αυξηθεί λόγω της ευλογιάς της Πανόλης του αυτόδους πυρετού, ναι. Αλλά σας μιλάω για τα οπωροκυπευτικά, τα φρούτα και τα λαχανικά. Δεν μπορεί ακόμα το μήλο, μα θα μου πείτε το μήλο είναι εκτός εποχής. Σωστά, εκτός εποχής. Με 3 ευρώ το κιλό ή 2,70 το κιλό ή ντομάτα ακόμα να πωλείται στα 4 σχεδόν ευρώ, 3,89.
0: Καλά, αυτό ναι. Που συνέβη με την ντομάτα ήταν τρομερό εντωμεταξύ. Την εβδομάδα του Πάσχα είχε 3,90 το κιλό και αμέσως μετά, μόλις τελείωσαν οι γιορτές, και τότε λεγόταν, ας πούμε, ότι είναι εκτός εποχής και είναι ένα λαχανικό εκτός εποχής. Πέρασε λοιπόν μια εβδομάδα από αυτό το περιστατικό, από αυτό το σκηνικό, η εβδομάδα του Πάσχα, και μετά στους πάγκους της Λαϊκής ξαφνικά η ντομάτα έφτασε να πωλείται, εγώ την είδα, μέχρι και 1,90. Ναι. Τι άλλαξε τώρα μετά από μια εβδομάδα?
7: Θα σας πω. Όλες οι δικαιολογίες και οι προφάσεις που κατά καιρούς επιχειρούν να μας προβάλλουν ήταν: δεν υπάρχουν εργατικά χέρια, δεν είχαμε καιρικές συνθήκες, είχαμε βροχές, είχαμε ξηρασία, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο, και δικαιολογούσαν αυτή τη μεγάλη αύξηση της τιμής της ντομάτα. Θα μου πείτε είναι εκτός εποχής. Ένα λεπτό. Εκτός εποχής, αλλά τα θερμοκήπια υπάρχουν σε όλη την επικράτεια. Υπάρχουν και στην Κρήτη, υπάρχουν και στην Πελοπόννησο, και στη Βόρεια Ελλάδα, και στην Κεντρική Ελλάδα, και στην Δυτική. Δηλαδή παντού.
0: Εσείς τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει για να γίνει πραγματική ανάσχεση της ακρίβειας? Ποια μέτρα θα μπορούσαν να πάρθουν αύριο το πρωί?
7: Λοιπόν, αύριο το πρωί υπάρχουν μέτρα, κυρία Πανάγου, μη γελιόμαστε. Και ένα εξ αυτών των μέτρων είναι ότι δεν μπορεί να φεύγει ένα προϊόν από τον παραγωγό που παραπονιέται μόνιμα. Είτε λέγεται χτινοτρόφος, είτε λέγεται αγρότης, πως πουλάει φτηνά το προϊόν στο χωράφι και οι καταναλωτές το αγοράζουν πανάκριβα. Ακόμα και 1000 και 1200% επιπλέον από την τιμή που το αγοράζει στο χωράφι. Άρα, μία μέθοδος για να σταματήσει αυτή η απάτη, η εσχροκέρδεια και όλα τα δεινά της αγοράς ήταν ένα προϊόν φεύγοντας από το χωράφι στο 50 λεπτά δεν μπορεί να ξεπερνάει στη Λιανική το 300% το πολύ. Τι σημαίνει 300% το πολύ? 50 επί 300% μας κάνει 1,5 ευρώ. Αυτό σημαίνει όταν ζούμε σε μια τέτοια δύσκολη συγκυρία εμπόλεμης κατάστασης και να αφήσουν τα παραμύθια ότι σε μια ελεύθερη οικονομία και αγορά δεν παρεμβαίνει το κράτος. Και τότε πού παρεμβαίνει το κράτος? Μήπως τελικά πίσω από την όλη ακρίβεια είναι το ίδιο το κράτος που ευθύνεται και του αρέσει η ακρίβεια, γιατί μέσα από την ακρίβεια εισπράττει περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία? Μήπως τελικά αυτή είναι η πολιτική και η λογική?
0: Με τα σούπερ μάρκετ τι πρέπει να γίνει?
7: Στα σούπερ μάρκετ όταν βάζεις μπλαφόν στη Λιανική δεν καταφέρνεις τίποτα. Μπλαφόν πρέπει να βάλεις από την αρχή της διακίνησης του προϊόντος μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Εκεί μπαίνει το μπλαφόν.
0: Σου λέει, όταν... ας πούμε, ότι πολλά προϊόντα είναι εισαγόμενα, γι' αυτό και η τιμή είναι αυτή. Υπάρχουν αυτές οι δικαιολογίες.
7: Μισό λεπτό. Σας είπα και πάλι. Πάντα υπήρχαν δικαιολογίες. Ναι. Όπως το θέμα με την ντομάτα. Δεν είχαμε, λέει, εργατικά χέρια να μαζέψουν την ντομάτα και αυξήθηκε η τιμή.
0: Και μετά βρέθηκαν.
7: Μετά που βρέθηκαν τα εργατικά χέρια. Μήπως ήρθαν λαθρομετανάστες και πήγανε στα χωράφια για να μαζέψουν την ντομάτα. Όχι, βέβαια. Άρα είναι μια εξαπάτηση, κατ' εξακολούθηση και δικαιολογία να ακριβένουν οι τιμές των προϊόντων. Απλά πραγματάκια. Δεν μπορεί ο ίδιος ο παραγωγός τη μία εβδομάδα πριν το Πάσχα ή δύο εβδομάδες πριν το Πάσχα να πουλάει 2,5 ευρώ την ντομάτα και το Πάσχα να την πάει 4 ευρώ για να βγάλει το δώρο Πάσχα και μετά να ξαναπέσει η ντομάτα στα 2 ευρώ ή στα 2,5 ευρώ. Δεν γίνονται, κυρία Πανάγου.
0: Κύριε Λεχουρίτη, πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές, πώς συμπεριφέρονται, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μειώσει ακόμα και από τα βασικά τους, έχουν κόψει και από τις βασικές τους ανάγκες πράγματα.
7: Εννοείται, όταν παλαιότερα έμπαινες στο σούπερ μάρκετ, έμπαινες με το καλάθι, τώρα μπαίνεις με το μικρό, μάλλον με το καρότσι, τώρα μπαίνεις με το καλαθάκι στο χέρι, παίρνεις 2-3 πραγματάκια, φεύγει το 50-ρικο χωρίς να το πάρεις είδηση. Και βγαίνοντας αρχίζεις και βρίζεις. Και πώς θα περάσω την υπόλοιπη μέρα και πώς θα τα βγάλω πέρα. Και όλος ο κόσμος βρίσκεται στα κάγκελα. Όλοι παραμιλούν και δεν μπορούν να βγάλουν πέρα τη ζωή τους. Γιατί οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες και δεν έχουν χρήματα. Ξέρετε, όταν ακριβαίνει η τιμή στο κρέας και πας στην ταβέρνα να παραγγείλεις, θα μειώσει την ποσότητα ο επιχειρηματίας και θα αυξήσει και την τιμή.
0: Αυτό πάλι, αυτό τώρα που είπατε με την ποσότητα, μου ήρθε στο μυαλό όλο αυτό που συμβαίνει τώρα με τις συσκευασίες, που μειώνουν τη συσκευασία, μειώνουν την ποσότητα στη συσκευασία, αλλά η τιμή παραμένει ίδια.
7: Ακριβώς. Γιατί αυτό, κυρία Πανάγου μου, γιατί αυτή η συρρήκνωση, όπως λέγεται και στα ξένα, circulation, αν το λέω καλά, που σημαίνει ότι συρρυκνώνω την ποσότητα με περισσότερες φορές αυξητική τιμή και όχι μειωμένη τιμή. Και αυτό παρατηρείται ο ένας με τον άλλον. Φτάσανε δηλαδή τα παξιμάδια που ήταν ένα κιλό να γίνουν 800 γραμμάρια. Το ίδιο συμβαίνει στις ζωοτροφές, κυλοτροφές, γατοτροφές, να μειώνονται οι ποσότητες. Το ίδιο συμβαίνει στα λάδια, αυτή η παραπληροφόρηση.
0: Σε αυτό δεν μπορεί να γίνει κάποιος έλεγχος, ας πούμε, ότι...
7: Μα ούτε και σε αυτά δεν γίνονται, κυρία Πανάγου. Τα πάντα μπορούν να γίνουν έλεγχοι. Είναι δυνατόν να μην γίνονται. Ξέρετε, με μία ανεξάρτητη αρχή, 30 άτομα προσωπικό, εγώ σας λέω και 100 άτομα προσωπικό, να ελέγξει ολόκληρη την επικράτεια δεν γίνεται, κυρία Πανάγου.
0: Ναι.
7: Κάτι σου φεύγει. Άρα, το να μου επιβάλλεις εμένα 10, 20, 30 πρόστιμα σημαίνει ότι έπιασες τον επιτίδιο που αυξάνει τις τιμές χωρίς δικαιολογία. Καταρχάς, οποιαδήποτε αύξηση τιμής θα έπρεπε να δικαιολογείται. Γιατί, κύριε, την ντομάτα από 2,5 ευρώ την πήγε 4 ευρώ. Δικαιολόγησέ μου ότι εγώ, αν ήμουν υπουργείο και ελεκτικός μηχανισμός, αυτόματα θα έκανα αυτό το πράγμα. Ναι. Αφού ξέρουν όλα τα στοιχεία που πουλάνε τα σούπερ μάρκετ τα προϊόντα τους. Πώς δικαιολογείται αυτή η τιμή? Θέλω να μου δικαιολογήσεις γιατί αυξήθηκε η τιμή στο ρύζι, στο μακαρόνι, στο λάδι, στο εκείνο, στο άλλο. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Καλή ελεύθερη αγορά, αλλά όχι η ασίδωτη αγορά. Εδώ στην Ελλάδα συμβαίνει το να έχουμε ασίδωτη αγορά, ακόμα και στα εισαγόμενα προϊόντα. Είδατε τι έγινε ο Σάλος με τα κοτόπουλα από την Βραζιλία ή δεν ξέρω που ήρθαν μέσω Μερκοσούρ που βρέθηκε... Σαλμονέλα.
0: Με τη σαλμονέλα, λέτε.
7: Μπράβο. Λοιπόν, τέτοια προϊόντα θα φάμε πολλά, κυρία Πανάγου, και δυστυχώς τρώγαμε, θα φάμε και θα συνεχίσουμε, γιατί δεν υπάρχουν αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί. Όταν έρχεται ο συνδικαλιστής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και λέει, η γεωτεχνική με λίγα λόγια, και λέει ότι δεν υπάρχουν υπάλληλοι για να καλύψουν τις ανάγκες των ελεκτικών μηχανισμών. Εσείς τι περιμένετε ότι θα γίνονται έλεγχοι? Γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι στο 10%.
0: Ναι.
7: Το υπόλοιπο 90% τι γίνεται?
0: Σωστό.
7: Περνάει έτσι αέρα και κυκλοφορεί στην αγορά και αν τον συλλάβεις μετά από 10 μέρες που θα έχει καταναλωθεί το προϊόν, ποιος θα ωφεληθεί, ο επιχειρηματίας και ο έμπορος. Και ο καταναλωτής θα φάει το σάπιο, θα φάει το χαλασμένο και μετά τρέχουμε στα νοσοκομεία και στους γιατρούς και ξοδεύουμε ένα σωρό χρήματα για την περίθαλψη.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Λεχουρίτη, για αυτή την επικοινωνία. Μας αποτυπώσατε έτσι μια εικόνα για το τι συμβαίνει ακριβώς στην αγορά. Σας ευχαριστούμε πολύ.

Λοιπόν, πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα και έχω και πολύ καλά νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι να είναι αυτή τη φορά που θα σκάβουν για οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι αυτό τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και όλες τις πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς, να πάρουμε και ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Διεθνή Αγώνα Πρακτικής Σκοποβολής της Μπερέτα. Μαζί μια αποκάλυψη για τη μελέτη απαγόρευσης του κυνηγιού στο Βίτσι για λίγες πατάτες. Ακόμα, κλήρωση για ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων Α300 της Garmin. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολύ.

0: Λοιπόν, στα λίγα λεπτά της εκπομπής που μας απομένουν, να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλά προγνωστικά για ενδεχόμενη νίκη του Ακύλα στην Eurovision. Σε λίγες μέρες, στις 16 του Μάη, σε 10 μέρες από σήμερα, είναι ο μεγάλος τελικός για την Eurovision και σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρωτιά, παιδιά. Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, Φιλανδία-Ελλάδα φιγουράρουν στις δύο πρώτες θέσεις του τελικού. Λέτε να το φέρει ο Ακύλας. Τώρα υπάρχουν και οι Eurofans, βέβαια, οι οποίοι έχουν κάνει μεγάλες αναλύσεις και λένε για κάποιες συμπτώσεις, φοβερές συμπτώσεις, που μπορεί κανένας να μην τις είχε σκεφτεί και που ταιριάζουν με την επιτυχία της Έλληνας Παπαρίζου. Παραδείγματος χάρη, ας πούμε ότι ο Ακύλας είναι υδροχός, όπως ήταν και η Έλληνα Παπαρίζου. Ναι, αφού αυτά λένε οι Eurofans. Να μην στα πω, βρε Παναγιώτη μου. Παναγιώτης ο Χαλάρης, με κοιτάει καλά. Λοιπόν, υδροχός λέει ο Ακύλας, υδροχός ήταν η Παπαρίζου, υδροχός είναι και η Ελλάδα. Ναι, άμα σου λέω, υπάρχει δηλαδή το ίδιο αστρολογικό DNA.
1: Πού και ναι. Η Ελλάδα από πού και σπού είναι υδροχός.
0: Τώρα, τι να σου πω.
1: Είδε κάποιος τη γέννηση, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι. Στο νησιαρχείο. Βάζουμε και καλά την ημερομηνία που συστάθηκε ως κράτος. Και είναι, λέει, η 3η Φεβρουαρίου του 1830.
1: Πριν δεν υπήρχε.
0: Όχι, πριν ήταν άλλο. Ήταν last century. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους Eurofans που λένε ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρωτιά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι ο Φωκάς Ευαγγελινός έχει ετοιμάσει κάτι πολύ πρωτοποριακό, όπως πάντα άλλωστε. Ο άνθρωπος είναι πολύ μπροστά από την εποχή του. Έτσι έχουν έρθει και κάποιες πληροφορίες και τα λοιπά για το πώς θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Θα υπάρχει μια μεγάλη περιστρεφόμενη κατασκευή. Θα αποτελείται αυτή η κατασκευή από διαφορετικούς χώρους, στους οποίους ο Ακύλας θα συναντά τα 4 άτομα που θα βρίσκονται μαζί του στη σκηνή, μεταξύ των οποίων και η Παρθένα Χοροζίδου, η ηθοποιός. Οι χώροι αυτοί θα είναι κάποια δωμάτια που ουσιαστικά θα αποτελούν κάποιες, αυτό που λέμε, πίστες του video game, το οποίο θα παρακολουθεί ο τηλεθεατής για 3 λεπτά. Κάθε χώρος θα είναι διαφορετικός, θα μας ταξιδεύει δηλαδή από εποχή σε εποχή, σε διαφορετικούς κόσμους. Θα δούμε δηλαδή το σύγχρονο, το αρχαίο, το μοντέρνο, το παραδοσιακό. Και ο Ακύλας θα συναντά με διαφορετικό τρόπο στο περιστρεφόμενο αυτή τη σκηνή, έτσι και με διαφορετικό χαρακτήρα την εποχή αυτή.

0: Άμα έχει μορφωμένο ηχολήπτη, αυτό λέει το έχει ξαναγίνει λέει στο παρελθόν. Ποιο το έκανε, ο Ντίκενς. Στη χριστουγεννιάτικη ιστορία. Με τις εποχές, ναι. Θα είναι μια ψηφιακή τέλος πάντων κατασκευή, περιστρεφόμενη έτσι, και θα έχει και μάλιστα λέει σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί. Στη μία αυτή εποχή θα υπάρχει μάλιστα λέει και ένα άγαλμα, θα υπάρχει μια θεατρική εμφάνιση και βεβαίως γι' αυτό το λόγο δεν είναι τυχαίο ότι θα υπάρχουν και ηθοποιοί. Η Ελλάδα ετοιμάζεται για τη δεύτερη πρόβα σήμερα. Θα εμφανιστεί ο Ακύλας και πάλι εκεί στη σκηνή να ετοιμαστεί, γιατί σε 10 μέρες είναι ο μεγάλος τελικός, έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σε αυτή την όμορφη γλυκιά τεταρτούλα που ξημέρωσε, να παραδώσω σκυτάλι στον Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
1: Αν είχα μόνο μια ευχή.
0: Να ευχαριστήσω πολύ τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που σήκωσε το τηλέφωνο και δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, τον Βασίλη Κρυμπά που έβαλε και πάλι αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές και μας ξύπνησε έτσι πολύ όμορφα, τον Παναγιώτη Κάτσιο και την Όλγα Καλατζή που βοήθησαν δημοσιογραφικά στην τέλεση της εκπομπής, στην πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, από την Έρη Παναγωγή όλο τον Dream Team εδώ, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη μέρα, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, τα λέμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο στις 2 και φυσικά αύριο τα ξημερώματα εδώ στις 5 πακέτο μαζί. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Θέλει το χρόνο του για να

0: κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: have a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12-ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
3: exceptional. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Στίγμα Radio.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, βίγκαν.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής.

0: 2-31-01-18-91. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26 95 0 33 409 και 69 84 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το. Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτυράκια.

αρώματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.

0: πόσες είναι χρεωστικές?
1: Θα το κάνουμε, γιατί δεν μπορεί ο μέσος μισθωτός ή ο μέσος συνταξιούχος να πληρώνει πολύ παραπάνω φόρο από έναν ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος μπορεί να βγάζει τα ίδια ή και λίγο περισσότερα. Ενδεικτικό να σας πω ότι το 2000...
0: Σιγά που βγάζει τα ίδια.
1: Εγώ σας λέω το κακό σενάριο, να βγάζει τα ίδια.
2: Άξιψ λέω τώρα εγώ τώρα. Σου λέει εμπειρία χρόνων τώρα.
1: Ένας στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες συνέχιζαν να δηλώνουν κάτω από το τεκμαρτό. Μέσο εισόδημα 300 ευρώ το μήνα. Πείτε μου αν αυτό αντιστοιχεί.
3: Δεν είπα εγώ, δεν είναι.
4: Μήπως δεν άκουσα καλά.
1: Μέσο μισθό, μέσο εισόδημα, 300 ευρώ το μήνα. Ένα στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες. Σε αυτούς, όπως και στους υπολείπους, φυσικά εφαρμόστηκε ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης, ανέβηκε το φορολογιτέο ποσό.
4: So simple as that.
1: Και κάλυψαν ουσιαστικά ένα κομμάτι που εμείς θεωρούμε ότι εκεί περιλαμβάνεται ένα κομμάτι φοροδιαφύγησης.
0: Δεν το πιάσαμε.
1: Δεν πιάσαμε, δεν το πιάσαμε.
4: Όλο που πιάσαμε. Εντάξει, μπράβο. Ναι, παιδιά, που τα είχαμε ξαναδεί αυτά στην Ελλάδα μαζεμένα.
1: Όπως και σε πολλές κοινωνικές και οικονομικές κατηγορίες.
0: Επίσης, απόλυτα να πιάσει φοροδιαφυγή
1: δεν μπορεί να το κάνει.
0: Φωνάζαν όλοι οι επιμελητήρια.
1: Υπήρξαν
0: κάποιες νουδούς.
5: Αυξάνεται αυτό το νούμερο για να ανασένει όλο ο κόσμο.
0: Απ' την άλλη, πώς να ζήσει και με 300 εκατοστάρικα το μήνα.
1: Γι' αυτό σας λέω. Το τεκμαρτό, επειδή με ρωτούν, θα το καταργήσετε. Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δεν δικαιολογούν το να πάρθει μια πολιτική απόφαση να καταργηθεί ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησης.
3: Δεν μένουμε απαθείς απλά σχολιάζοντας το παθητικά
5: ότι
3: υπάρχει θέμα ακρίβειας και δεν κάνουμε τίποτα.
5: Πού είναι τα μέτρα?
1: Είναι κάτι απαραίτητο για να υπάρξει, όπως ξαναλέω, κοινωνική και οικονομική δικαιοσύνη στο μέτρο του δυνατού.
0: Δηλώσεις.
5: Για πέταμα είναι.
1: Οι φορολογικές δηλώσεις πηγαίνουν καλά. Ναι. Μέσα στην επόμενη ώρα θα συμπληρώσουμε περίπου 3 εκατομμύρια συμπληρωμένες υποβληθήσεις φορολογικές δηλώσεις.
4: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
1: Υπάρχει δυνατότητα όποιος εγκαίρως υποβάλει και μέχρι το τέλος Ιουλίου, 31 Ιουλίου, πληρώσει να έχει και το 4% της φοροέκπτωσης.
4: Θα κάνεις το να πεις Άγιε Μητσοτάκη, μην εκεί που είσαι.
0: Πόσες είναι χρεωστικές?
1: 1 εκατομμύριο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή.
0: Είναι και νομικών
1: προσώπων. Βέβαια θα αυξηθεί ο αριθμός αυτός γιατί...
4: Και θέλουμε κι άλλο!
1: Όσοι περιμένουν ότι θα πληρώσουν φόρο, συνήθως υποβάλλουν και προς το τέλος της προθεσμίας, έτσι. Άρα από τους επόμενους μήνες θα αυξηθεί.
0: Άρα έχετε ματώσει τον κόσμο στους φόρους για να είναι περισσότερες οι...
1: Θυμίζω...
0: Μας έχει τελειώσει τη φορολογία.
4: ΦΠΑ, ξεσκίστε μας, βάλτε μας κάτω και αλλάξτε μας τις πρόκες.
1: Από τον Ιανουάριο εφαρμόζεται η μεγαλύτερη μείωση άμεσων φόρων για όλους μισθωτούς ελευθέρους επαγγελματίες αγρότες που έχει συμβεί ποτέ από την ιστορία της μεταπολίτευσης.
0: Και έχετε μειώσει και τους φόρους.
1: Ζευγάρι.
5: Ποιος είναι αυτός, ρε?
1: Μισθωτών ήδη από τον Ιανουάριο που ο καθένας αμείβεται με 1.300 ενδεχομένως ξεχωριστά και με δύο παιδιά, βλέπει αύξηση μισθού γύρω στα 100 με 150 ευρώ. Ο καθένας από αυτούς.
4: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης? Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
0: Υπάρχει μια γκρίνια για την ρύθμιση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και την πέρασε ο κύριος Πιερακάκης για τις 72 δόσεις.
4: Σταματήστε πια την γκρίνια το πρώτο βράδυ, ασταμάτητη. Δηλητηριάζετε την Ελλάδα όλη την ημέρα.
1: Είναι ένας επαρκής αριθμός δόσεων για οφειλές που κυμαίνονται από 5, 10, 15 και 20 και λίγο παραπάνω χιλιάδες ευρώ, που είναι και η συντριπτική πλειονότητα των οφειλών.
0: Σπίτι,
1: για να μπορέσουν.
3: Σας αρέσει πάρα πολύ.
0: Επειδή τώρα είμαστε προεκλογική χρονιά, θα δώσει και έχετε και άλλα να δώσετε, να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός? Λεφτά υπάρχουν δηλαδή?
4: Περιμένετε να σας δώσω ένα Πρωθυπουργός από ένα μπόρσο στον καθένα.
1: Καταρχάς να πούμε το εξής. Υπάρχουν 200 εκατομμύρια στην άκρη, τα οποία προκύπτουν από το υπερπλεώνασμα του 25.
5: Πού είναι, έπεσε η ακρίβεια? Όχι.
1: Και τα οποία ανά πάσα στιγμή, εφόσον το κρίνει το οικονομικό επιτελείο και προφανώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, θα δοθούν για την αντιμετώπιση της πολεμικής κρίσης στη Μέση Ανατολή.
4: Πάντων, μπράβο στον κύριο Μητσοτάκη, συγχαρητήρια.
1: Κοινώς για την ενεργειακή
0: κρίση. Παρατάσεις, fuel pass και τα λοιπά, τα σκέφτεσαι?
1: Όλα είναι στο τραπέζι. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θυμίζω ότι fuel pass και diesel επιδότηση είναι μέχρι τέλος Μαΐου.
4: Έχουμε βρεθεί στον παράδεισο Μητσοτάκη.
1: Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία αναμφισβήτητα εξετάζουμε για παράταση. Όμως ακόμα είναι νωρίς. Θα τα
0: δουλεύει,
1: αυτά,
0: λέτε, δουλεύει αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή.
0: Είχε 2,13 η βενζίνη χθες, καταλάβατε.
4: Δεν χορταίνουμε ούτε από φόρους, ούτε από ένφια.
1: 2,13 έχει, αλλα η επιδότηση αυτή που δίνουμε στον πολίτη.
0: Η επιδότηση που δίνεται με το πετρέλαιο για τις μεταφορές είχε 1,90 χθες.
3: Καταπληκτικό.
1: Ναι, θα ήταν 2,10, 2,15 αν δεν είχαμε αυτή την επιδότηση στον
0: δίζελ. Είναι σαν το λίγο του Χότζα αυτό, καταλάβατε όσο.
1: Και εδώ είναι και μια έμεση απάντηση.
0: Με το 1,90 καλά είμαι.
5: Τι γιντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγανε.
1: Έμεση απάντηση γιατί δεν μειώσαμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση που το ακούμε από παντού. Η απάντηση είναι η εξής. Γιατί αν μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στον δίζελ, θα μπορούσαμε μόνο 8 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο. Αυτό μας επιτρέπει η Ευρώπη. Εμείς το μειώσαμε 20 λεπτά ανά λίτρο.
5: Εγώ έβαλα βενζίνη 35 ευρώ η βενζίνη και 27,5 ευρώ η φόρη.
1: Και το ίδιο συνέβη και στο
0: κύριε Σαπαλέ. Κάντε μια επανάσταση κι εσείς εναντίον της Ευρώπης κάποια στιγμή. Δηλαδή, άμα λέει η Ευρώπη 8 λεπτά, κάντε το 16 εσείς άμα έχουμε τα λεφτά.
5: Κότες! Κότες!
0: Δεν σας είπα να σηκώσετε το λαύρο και να βγείτε να πείτε πάμε στην δραχμή. Δεν λέω ότι
1: δεν μπορούν να
0: πείτε το 8 το κάνουμε 16 γιατί δεν βγαίνει ο λογαριασμό.
1: Δυστυχώς, με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες, αυτό απαγορεύεται. Και η Ελλάδα δεν πρόκειται να ξαναπέσει στο ίδιο τρυπάκι, να παρανομήσει ξανά.
3: Να φύγετε, κύριε! Να πάτε αλλού!
0: Μη συγκρίνετε μήλα με πορτοκάλια. Μήλα με
1: κυβέρνηση και πρακτικές με πρακτικές.
0: Είμαστε σε κανονικότητα, υποτίθεται.
1: Ακριβώς. Και επειδή θέλουμε να συνεχίσουμε, δεν θα παρανομήσουμε.
5: Η πιο δημοκρατική εκπομπή είναι αυτή.
0: Αγκούρια.
3: Μέσα στη χαρούμενη αυτή η μέρα. Να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί, ζήτω το έθνο! Δεν κάνει. Εγώ είπα μια και μας έτσι λέω να ρίξω και κανένα πατριωτικό. Ξυπνήστε!

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
2: Κοιτάτε ωραία που τα είπε ο Τσάπαλος. Καλημέρα. Τους ατέριας τους. Καλημέρα, καλημέρα, καλή Τετάρτη. Τεταρτίτσα, τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα. Τρία εκατομμύρια λέει έχουν κάνει φορολογική δήλωση. Ένα εκατομμύριο είναι χρεωστικές οι δηλώσεις. Τα άλλα δύο εκατομμύρια δεν πληρώνουν φόρο. Ο ένας στους δύο λέει ελεύθερος επαγγελματίες δήλωνε πριν τα τεγμαρτά, πριν την τεγμαρτή φορολόγηση. Μέσω εισόδημα μηνιαίο 300 ευρώ το μήνα. Δεν ζεις με 300 ευρώ τώρα, δεν κοροϊδευόμαστε, δεν κρατάς ούτε επιχείρηση ανοιχτή με 300 ευρώ το μήνα. Έπρεπε να σταματήσει αυτό. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, καφεδάκι από το φουρνάρικο 45670. Οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ο καφές σας την καλύτερη του. Από το φουρνάρικο που βέβαια το μάθαμε, γιατί ψήνει πάνω από 50 χρόνια το ψωμί καθημερινά. Ζυμώνει και ψήνει ποικιλίες άρτου, αρτοποιήματα, τα οποία τώρα μας τα σερβίρει και με διάφορες συνθέσεις. Σάντουιτς, μπριοσάκια, μπαγκετούλες, αραβικές και άλλα τέτοια. Οι σφολιάτες γλυκές και αλμυρές, οι πίτες ταψιού, υπέροχες, γλυκές αλμυρές και αυτές. Τα βουτήματά του ολόφρεσκα, γλυκά, τη λιχτά και μη, και παγωτά βέβαια. Όλο το χρόνο παγωτό, όλο το χρόνο. Α, και μην ξεχνάτε τα υπέροχα σοκολατάκια, τα οποία τα βρίσκεται σε ειδικά διαμορφωμένη προθήκη, για να δεν λιγουρεύεστε. Paradise, Paradise. Καλημέρα από τον μοναδικό αυτό παράδεισο που λέγεται Ζάκυνθος. Παράδεισο της απελπισίας είναι. Μείνετε μαζί μας και σήμερα μέχρι τις 10. Έχουμε τα καλύτερα για σας και τα προσφέρουμε δωρεάν. Σας χαρίζουμε ένα ψυχαγωγικό και ενημερωτικό δίωρο, δοσμένο έτσι μέσα από την καρδιά μας, ρε παιδί μου. Εδώ που τα πράγματα τα λέμε με το όνομά τους και όχι όπως θέλετε να τα ακούτε, όπως μάλλον θέλουν άλλοι να τα ακούν, γιατί όσοι ακούνε το συγκεκριμένο ραδιοφωνικό πρόγραμμα χρόνια τώρα ξέρουν πολύ καλά τι ακούνε.

μαζί μας και το Welcome Store για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε, για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα κάθε κατηγορίας, στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store των 4 άτοκων δόσεων αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα ή Welcome Store Ζακύνθου, τους ευέλικτους διακανονισμούς με τις περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα. Διακανονισμούς στους οποίους βέβαια συζητάτε και διαπραγματεύεστε στο ταμείο ανάλογα με το λογαριασμό που πρόκειται να πληρώσετε. Trouble you're in.

Elephant City. Καλημέρα Νίκο Τσουκαλά, καλημέρα. Δώσε στον Νίκο, παιδιά, δώσε στον Νίκο τραγούδι με σαξοφωνάκι μέσα. Και τσουτσούριασε. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει και για την Ελλάδα, μιλάει και για την ιστιοπλοεία, για τους φίλους του ιστιοπλοούς. Σε Elephant City, Steve Forbert θα μας πάει μέχρι το πρώτο διαφημιστικό όργιο. Σε λίγο πάλι μαζί, εδώ στον Στίγμα 96. Τα αφήνω να παίξει μέχρι τέλους.

0: θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στίγμα.
4: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
5: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
6: exceptional. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26-950 25-798.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. στην ιατρικά καταστήματα Animal Zade. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
12: Stigma Radio. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 2695033409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
13: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
14: Ξυπνήστε!
15: Σήμερα, αρέσει, θα έχει το γάλα.

0: σέβεστε. Καλημέρα, καλημέρα Στάθη.
1: Καλημέρα Μάκη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Τάκη στην Καλαμάτα. Καλές δουλειές στο φίλο μας τον Γιάννη που άνοιξε το ένιγμα.

Πάντως τα πρώτα στοιχεία από την περίοδο του Πάσχα, έτσι τώρα που βγήκαν, μιλάνε για μείωση πωλήσεων για 4 στις 10 επιχειρήσεις στην περιοχή της Αττικής, που είναι η μισή Ελλάδα, έτσι. Η μείωση των πωλήσεων σε σχέση με το 2025 ξεπέρασε ποσοστά της τάξης του 20%. Λοιπόν, τώρα πάμε στον ελληνικό τουρισμό. Τι δείχνουν έρευνες.

0: Είναι δυτή εικόνα η οποία εμφανίζει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός φέτος. Από τη μία πλευρά η χώρα επωφελείται από πιθανή ανακατεύθυνση τουριστικών ροών προς την Νότια Ευρώπη, καθώς θεωρείται πιο ασφαλής προορισμός σε σχέση με περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από την γεωπολιτική ένταση εκεί στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη, η αυξημένη αεροπορική χωρητικότητα δεν εγγυάται αντίστοιχη ζήτηση ή υψηλές πληρότητες, ενώ τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν επιβράδυνση στις κρατήσεις και μικρότερα χρονικά περιθώρια προγραμματισμού ταξιδιών. Η γερμανική αγορά, όπως σημειώνει η GBR που έχει τρέξει μία από τις έρευνες εδώ, GBR Consulting, εμφανίζεται πιο επιφυλακτική. Η Βρετανική διατηρεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αλλά με έντονη τάση για last minute κρατήσεις. Yeah, last minute bookings. Ταυτόχρονα, ο εγχώριος πληθωρισμός στο 4,6% εντείνει τις πιέσεις κόστους με αυξημένες τιμές στην ενέργεια. Τη λειτουργία και εργασία να συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους. Διστακτική λοιπόν, έτσι. Είναι διστακτικοί οι ταξιδιώτες, οι travelers. Υπάρχουν όμως και travelers, έτσι, που δεν είναι καθόλου διστακτικοί, διστακτικές. Έτσι, όπως είναι η αντιπεριφερειάρχης Μακεδονίας. Ναι, η καλή μας φίλη, η Βίκη Χατζηβασιλείου.
1: Ταξίδι της κυρίας Χατζηβασιλείου στην Κωνσταντινούπολη. Ταξίδι στο Λονδίνο. Ταξίδι στην Αθήνα για να βγάλει βίζα για το Las Vegas. Στην Αθήνα, στη Βενετία, Ηράκλειο Κρήτης, Γαλλία, Κάνες, στη Βιέννη, στην Ινδία, στη Φλόριντα, στο Λονδίνο εκ νέου, στη Σερβία, στη Σαγκάη στην Κίνα, Φραγκφούρτη, στη Βαλένθια κυρία Χατζηβασιλείου, στο Τόκιο οι αγρότες περιμένουν ακόμη να πληρωθούν, Κύπρος, στο Ντουμπάι ευκαιρία να ξαναπάει κυρία Χατζηβασιλείου τώρα στο Ντουμπάι, Βαρσοβία, Βαρκελόνη, Βιέννη, έχει εδώ, λοιπόν, στη Βιέννη, θέλετε να πω κι άλλα, Ιαπωνία.
2: Περίμενα να είναι και η κυρία Χατζηβασιλείου εδώ, άλλωστε δεν την έχουμε καλέσει και πάρα πολλές φορές. Για να πούμε και καλώς την.
3: Καλώς στα αρχίδια μας τα δύο.
2: Δυστυχώς η Πέλα παραμένει, συνεχίζει να παραμένει εκτός του χάρτη της κυρίας Χατζηβασιλείου, της κυρίας Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, η οποία για ένα λόγο τον οποίο δεν έχω ακόμη διαπιστώσει, αποφεύγει να πατήσει το πόδι της στο νομό Πέλας.
4: Χριστέ μου, την decadence.
2: Ενώ η Πέλα διαθέτει ένα

0: τεράστιο πακέτο τουριστικού προϊόντος. Αυτό μένει αναξιοποίητο, ανεκμετάλλευτο και απαξιώνεται από την αντιπεριφέρεια τουρισμού.
1: Ρε παιδί μου, τι έγινε τώρα εκεί πέρα στην Πέλα? Με δυσαρεστημένη είναι από την αντιπεριφερειάρχη τουρισμού. Τα ακούς, Τάσο, τα ακούς? Εγώ δηλαδή, κάτσε ρε Τάσο, εσύ αν ήσουν τώρα περιφερειάρχης και είχες αντιπεριφερειάρχησα τουρισμού τη Βίκη τη Χατζηβασιλείου, δεν θα την έστελνες παντού, παντού? Σε όλα αυτά τα μέρη που προανέφερε εδώ ο κύριος Κυριλίδης. Παράπονο του απλά είναι ότι έχει γυρίσει όλο τον κόσμο η Βίκη Χατζηβασιλείου και δεν ήρθε μια φορά στην Πέλα. Τέτοια κοπέλα δεν πήγε στην Πέλα. Τέτοια κοπέλα δεν πήγε στην Πέλα ακόμα. Μα και Μπέλα, και Μπέλα κοπέλα.

Θα πήγαινε μαζί της, λέει ο Τάσος, ας περιφερειάρχης. Έτσι, έτσι. Όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου, εντάξει, να με... Για να μην υπάρχουν και αμφιβολίες, ας πούμε, ότι πάει και καλά η γυναίκα και κάνει διακοπές. Πάει για δουλειά, δεν πάει διακοπές. Δεν ξέρω τώρα αν ετοιμάζει καμία ταξιδιωτική εκπομπή, γιατί τόσες τα ταξίδια που άκουσα, ούτε ο Δούσης μαζί με τον Μπλέτσα δεν τα κάνουνε. Δηλαδή, αν πάρεις το Δούση και τον Μπλέτσα μαζί, τόσα ταξίδια όσα έχει κάνει η Βίγη Χατζηβασιλείου, όσο καιρό είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού, δεν έχω ακούσει να έχει κάνει κανένας, δηλαδή, traveler. Καλημέρα, Πασοκτζή μου, καλημέρα. Κοστάρα, καλημέρα.

Δεν ξέρω τι γίνεται πάντως γενικότερα έτσι στη χώρα, εδώ στα δικά μας τα μέρη. Μαθαίνω έτσι ότι υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία στον έλεγχο των διαβατηρίων στο αεροδρόμιο Ζακύνθου. Μεγάλη ταλαιπωρία. Προχθές πάλι ήρθαν κάτι, ήρθε μια πτήση από την, από την Αγγλία. Τη EasyJet ήταν νομίζω. Καλά. Εκεί το απόγευμα του Σαββάτου. Και περίμεναν 45 λεπτά. 45 λεπτά περίμεναν όλοι οι επιβάτες του αεροσκάφου της πτήσης αυτής συγκεκριμένης να παρουσιαστεί κάποιος στα γκισέ του ελέγχου των διαβατηρίων. Δεν υπήρχε ούτε ένας officer. Δεν υπήρχε ένας officer. Λέω, how many officers? There were none, μου λέει, none. Δεν είναι, λέγε, για τον Κέντρικ Ναν. Ναν, κανένας, λέει. Για 40 λεπτά και μου έδειξε και φωτογραφία ο επισκέπτης μας. Λέω ότι θέλω αυτή τη φωτογραφία. Και μετά λέω πόσοι ήρθαν να σε εξυπηρετήσουν. Μετά λέει ήρθαν 4. Πού ήσασταν, ρε παιδιά? Πού ήσασταν 4 και περίμεναν 45 λεπτά οι επιβάτες της πτήσης από την Αγγλία, τη EasyJet? Πού ήσασταν δηλαδή? Ήσασταν κάπου αλλού? Πραγματοποιήσατε κάποιον άλλον έλεγχο? Δεν είναι συγκεκριμένη η υπηρεσία ελέγχου διαβατηρίων στο αεροδρόμιο? Κάνουν και άλλες δουλειές οι officers εκεί. Θα πρέπει να μάθω να ρωτήσω, θα πάρω τηλέφωνο τους φίλους μου εδώ. Θα μου πει ο Καραγκούνης. Καλημέρα Κώστα Καραγκούνη, καλημέρα. Την άλλη φορά που ταλαιπωρήθηκα και εγώ μαζί με τους Άγγλους και όσους συνταξιδεύαμε που γυρίζαμε το Λονδίνο, που υπήρχαν 2 officers στα booths, 4 είναι όλα και όλα αν θυμάμαι τα booths. Δεν δουλεύουν βέβαια τα μηχανήματα, τα αυτόματα έτσι που σκανάρει το διαβατήριο και αυτά, τέτοια δεν υπάρχουν εδώ στο αεροδρόμιο Ζακύνθου. Πολύ απλά γιατί δεν υπάρχει γρήγορο ίντερνετ. Και για να δουλέψουν αυτά τα μηχανήματα χρειάζεται γρήγορο ίντερνετ. Και αντί να πηγαίνει το γρήγορο ίντερνετ στο αεροδρόμιο, το στέλνουν στα βουνά, ξέρω εγώ, ταλαιπωρούν και την αγορά του Αργασιού, την αγορά της Λιθακιάς, την αγορά του Άγιου Σώστη, την αγορά του... Γιατί κάνει ο εργολάβος τομές στο οδόστρωμα και έχει, λέει, άδεια να κάνει τομές στο οδόστρωμα μέχρι τέλη Ιουνίου. Συγχαρητήρια κύριε Στασινόπουλε και σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που δώσατε άδεια να δουλεύουν οι εργολάβοι στο οδικό δίκτυο της Ζακύνθου μέχρι τέλη Ιουνίου. Και δεν υπολογίζετε έτσι την αγωνία, τον κόπο και τον ιδρώτα των επιχειρηματιών που ελπίζουν σε αυτή τη σεζόν των 4, 5, 6 μηνών, ανάλογα για πόσο διάστημα ανοίγει ο καθένας την επιχείρησή του και σε ποια περιοχή βρίσκεται, για να βγάλει 5 ευρώ να μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του, να μπορεί να ζήσει το χειμώνα και αυτά. Και εσείς δημιουργείτε όλη αυτή την αναστάτωση με πάρα πολύ σκόνη να ραντίζετε καθημερινά στις παρακείμενες επιχειρήσεις από όπου περνάει ο εργολάβος της Κοσμοτέ, και να του έχετε δώσει και παράταση να ολοκληρώσει το καταστροφικό του έργο μέχρι τέλη Ιουνίου. Πού σας βρήκαμε εσείς όλους εσάς τους σοφούς και σας βάλαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο?

Δεν πιστεύω να σκέφτεστε για δεύτερη τετραετία εκεί πενταετία δήμαρχε. Δεν πιστεύω να σκέφτεστε να ξανακατεύεις. Μάλλον δεν το ξέρεις ότι Εντάξει, τη φθορά. Πάντα έχει φθορά η δημοτική αρχή η παρούσα μέχρι τις εκλογές, γιατί απλά είναι η φθορά της της θητείας που λένε. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι πόση φθορά θα έχεις. Αλλά μάλλον η φθορά δεν σε αφορά. Σου λέει ό,τι προλάβουμε να κάνουμε τώρα, να κάνουμε όλα, να λέμε μετά ότι κάναμε έργα και δουλειές. Και έχουμε μία άλλη Ζάκηθο. Πρέπει μια άλλη Ζάκηθο θα έχουμε. Το θέμα είναι, δεν μας έχετε πει, δεν λέτε αν θα είναι καλύτερη ή χειρότερη.

δεν υπάρχει harmony, δεν υπάρχει αρμονία στις αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση. Το βλέπεις άλλωστε, το διαπιστώνεις καθημερινά, ότι έχουν πρόβλημα στην στρατηγική, την επιχειρησιακή. Δεν υπάρχει οργάνωση, δεν γίνονται τα πράγματα με μια σειρά. Γίνονται με λάθος σειρά. Κάπου δεν υπάρχει καθόλου σειρά κιόλας. Δηλαδή δεν γίνεται τίποτα, γιατί όταν έτσι δεν υπάρχει καθόλου σειρά, δεν γίνεται τίποτα. Δεν έχει μπει τίποτα προς καμία κατεύθυνση. Κατά συνέπεια, ας κάνουμε το σταυρό μας και ας ελπίζουμε πάλι να βοηθήσει ο Άγιος. Λοιπόν, μαζί μας και το λαδολέμονο, το λαδολέμονο που καθημερινά μας σερβίρει τα κορυφαία ψητά του, χρόνια τώρα, μεσημέρι βράδυ εκτός Κυριακής. Τώρα πλέον όμως έχουμε

τρίτης μέρας. Έτσι πιάτα ημέρα σημαίνει ολόφρεσκα, μαγειρεμένα την ίδια μέρα. Θα σερβίρονται με fast track delivery, τηλεφωνώντας στο 33409 2695-033-409. Καλημέρα Γιώργο Μιχαλόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, τσιμέντωσέ μας Γιώργη, τσιμέντωσέ μας, τσιμέντωστε, τσιμέντωστε το νησί.

0: Χθες το πρωί ερχόμουν να σε βρω, Στάθη, να σου δώσω τα νεροκρέμιδα για το Μάκη. Έλα, αλλά ο δρόμος ήταν κλειστός. Εκεί στο φούρνα, στο που είναι ο φούρνος. Επήγα γύρω-γύρω, πήγα γύρω-γύρω, ζαλίστηκα, έπεσα κάτω. Έφυγα, γύρισα στο καλαμάκι, πάνε τα νεροκρέμιδα του Μάκη. Οπτικές σύνδες βλέπεις. Μάιος. Τουρισμό θέλουμε. Η αλήθεια σου μιλάω να έρθουν μόνο 1-2 μήνες για να βάλουν ορισμένοι μυαλό. Και ειδικά οι πολιτικοί που παίζουν με τις οικογένειές μας, παίζουν με τις τσέπες μας, παίζουν με το μέλλον μας. Καλημέρα, γκρίνια πάλι.
1: Έλα μωρέ Μάκη και εσύ τώρα. Έλα μωρέ Μάκη λέω. Έλα μωρέ Τάσο. Έλα μωρέ Τάσο. Γκρίνια τώρα και εσύ. Βέβαια άμα κουβαλούσες και τα νεροκρέμιδα, σε πιάνει μια συγκίνηση. Αλλά άμα σκέφτεσαι και όλη αυτή τη συφορά που ζούμε και την ταλαιπωρία, τι να σου πω, τι να σου πω. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα, δυστυχώς.
2: Σταματήστε την κλάψα, ας πούμε, και τη μιζέρια. Σταματήστε, βλάπτετε την Ελλάδα, σταματήστε.
3: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.

0: είναι ώρα να έρθω.
1: You wanna be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του. That is what I want the world to feel.
3: Magic. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel. Στη Ζάκη.

0: απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-018-91.
1: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
2: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
3: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
4: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
3: Μπορείς να ξεφύγεις.
4: Κανείς δεν ξεφεύγει.
3: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
4: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
3: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
4: Ήρθε η ώρα.
3: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
5: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
6: Stigma Radio. Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
7: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
6: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
7: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
6: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
7: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Ας το πάνω μας.
9: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
10: Έχω μαζί μου την Κατερίνα Βαγκάνσια.
11: Τι, ποια είναι η?
10: Γνωστή σε όλους.
11: Ή μήπως όχι.
10: Λόγω συμμετοχής σε πολλά reality shows.
12: Αχ, Θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
10: Εσύ γενικά με τους ψυχολόγους και αυτά, ποια είναι η γνώμη σου?
12: Κοίταξε, εγώ έχω διαβάσει πάρα πολύ ψυχολογία από μόνη μου. Δηλαδή, τον Φρόιντ, έχω διαβάσει ό,τι έχει βγάλει.
13: Πρέπει να είσαι, πώς θα το πω, χαζός να μην τα καταλάβεις.
12: Μετά και φιλοσοφία, Νίτσε και τα λοιπά. Δηλαδή κάτσα και μόνο μου και το ανέλησα.
13: Διάβασα όλο το έργο του Μάρξ το κεφάλαιο και τα λοιπά. Και είδα, λέω, ότι λέει βλακίες.
10: Πιστεύεις ότι μια γυναίκα,
14: ναι,
10: είναι καλό να πάει με πολλούς άντρες ή να βρει έναν άντρα και να κάνει οικογένεια?
15: Ρε αγόρι μου, να σου πω κάτι, ειλικρινά, μη ρωτάς μαλακίες.
12: Εγώ που έχω δέπει, ας πούμε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είμαι με έναν άντρα για μια ζωή.
16: Άκου δικαιολογία που βρήκε.
10: Δέπει έχεις.
12: Ναι. Εντάξει, είμαι και πολύ ειλικρινής άνθρωπος. Είμαι πιο αληθινή, δεν υπάρχει από μένα.
17: Και πραγματικά πρώτη φορά θα πω μπράβο στον εαυτό μου.
10: Ποιος είναι ο ιδανικός σύντροφος που θα ήθελες να έχεις?
12: Θα ήθελα έναν άντρα που παίρνει αποφάσεις.
18: Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα.
12: Οικονομικά, κοίταξε, δεν γίνεται να είμαι με κάποιον που βγάζει λιγότερα από εγώ.
10: Wow. Άρα πρέπει να είναι millionaire.
12: ναι.
19: Μα καλά, σε ποιο κόσμο ζείτε?
12: Δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που πάει σε reality.
19: Ορίστε.
12: Δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που πάει σε reality.
19: Λίγο νωρίτερα.
12: Το πρώτο reality ήταν το Next Top Model με τα αγόρια. Μετά από κάποια χρόνια πήγα στο Love Island. Ίσως ένα survivor μπορεί και να το πήγαινε.
10: Ναι.
12: Δεν θα μπορούσα να είμαι με κάποιον που πάει σε reality.
19: Τι να πούμε. Η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια.
10: Κατερίνα, σε θαυμάζω γενικά, ένα λάθος που θεωρείς ότι έχεις κάνει και λόγος πίσω από αυτό.
12: Εσύ δεν μπορώ να πω ότι έχω κάνει λάθη.
13: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε να ακούμε.
12: Ναι, είναι τρέλα, είναι παράνοια.
20: Μπράβο παιδί μου!
21: Μπράβο παιδί μου! Πού σου να μην βασκαθείς!
7: Αυτό είναι ρε παιδί μου, έτσι θέλουμε. Δεν θα βρούμε κι εμείς καμιά λάνθαστη. Κώστα! Αγγίζει την τελειότητα η Κατερίνα, πώς την είπαμε, βαγκάνσια. Εξτραβαγκάνσια είναι αυτή, εξτραβαγκάνσια, δεν είναι απλά βαγκάνσια. Αυτή θα, έτσι, φιλοσοφία 2.0, πώς λέμε Ελλάδα 2.0. Ζουν ανάμεσά μας όμως, έτσι. Και μπορεί κάποια στιγμή να τις δεις, ξέρω εγώ, να τη δεις αυτή η δημοτική σύμβουλο, να τη δεις... βουλευτίνα, μπορεί να τη δεις αντιπεριφερειάρχησα. So far, far. Έχει κάνει και καριέρα στα reality, αλλά δεν θέλει άντρα που να έχει πάει σε reality. Δηλαδή, εντάξει, ξενέρωνε παιδί μου, το αυτό σου λέει, το έχω κάνει εγώ, γιατί να πάρω κάποιον που θα το έχει κάνει κι αυτός. Να έχω κάτι να του λέω, σαν εμπειρία, κάτι να του αφηγούμε. Ο Κωστάρας εδώ λέει, ο φίλος μου, ότι ο εργολάβος λέει που κάνει όλη αυτή τη συφορά από που περάσει για να περάσει τη fiber, τη γραμμή της οπτικής ίνας, είναι λέει συμπατριώτης του δημάρχου. Ρουσφετάκι δηλαδή, ρουσφετάκι. Του έδωσε την παράταση γιατί είναι δικός του, έτσι. Τα μέρη του, μάλιστα. Έτσι πες μου, έτσι πες μου. Πώς γίνονται τα χατήρια?
22: Βέβαια, διότι εσύ τώρα έχεις βλέπεις και τα μέσα. Είσαι άνθρωπος της κυβερνήσεως.
7: Καλημέρα Τιμόθε, καλημέρα. Καλώς όρισες στην παρέα μας, Τιμόθε.
23: Ειδική σύμβουλο σε υπουργείο, έτσι, αφού έχει διαβάσει Νίτσε και όλα τα σχετικά. Καταλαβαίνει τώρα, έτσι. Μπορεί να πάει κι αυτή, σαν κάτι άλλου καράφλε.
7: Γιατί είσαι Μερτζίδου? Είσαι Μερτζίδου. Πώς έφτασε να κάνει τέτοια καριέρα?

Ρε κάτι φιντάνια που κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Λοιπόν, άλλα νέα από την οικονομία. Λέει εδώ άλλο ρεπορτάζ.

Ότι οι Έλληνες, λέει, είναι οι πιο απαισιόδοξοι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνουν μικροαγορές και δεν αποταμιεύουν. Έλα τώρα, μα είναι ανέκδοτο η αποταμίευση τώρα.

Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε τα πρωτεία στην απεσιοδοξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Έλληνες καταναλωτές. Γιατί διατυπώνουμε ακόμη πιο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών μας σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ εξασθενεί η πρόθεσή μας για μεγάλες αγορές, καθώς και η πρόθεσή μας για αποταμίευση, αφού το ταμείο είναι μείον, όχι στο τέλος, όχι στις 20 του μηνός, στις 15 πλέον λέει.

0: Από τις 15 του μηνός αρχίζουμε. Mercy, mercy. Oh, mercy, mercy me. Oh, oh, mercy, mercy me. Η έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, η οποία σημείωσε εξασθένιση τον Απρίλιο, λέει, παρουσιάζει τα εξής στοιχεία. Φέρεται ότι ενισχύθηκαν οι αρνητικές προβλέψεις των οικοκυριών για τη δική τους οικονομική κατάσταση. Την ίδια ώρα η ακρίβεια που παραμένει, παρά τα κυβερνητικά μέτρα τα οποία εξαντλούνται σε επιδόματα και passes, και δεν λύνουν το πρόβλημα, καθώς και το γενικό περιβάλλον που είναι ιδιαίτερα ευμετάβλητο, πιέζουν περαιτέρω τους καταναλωτές. Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ, νέες πληθωριστικές πιέσεις έχουν ήδη εμφανιστεί, επηρεάζοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με πολλούς κλάδους να αντιμετωπίζουν άμεσα τις σχετικές επιπτώσεις. Και σαν να μην έφταναν τα χαμηλά εισοδήματα και η ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και κυρίως η αβεβαιότητα ως προς τον έλεγχο της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ επηρέασαν κρίσιμα την αγορά πετρελαίου, γεγονός που αποτυπώνονται στις έντονες διακυμάνσεις των τιμών ενέργειας, κάτι που η ελληνική κυβέρνηση προσπάθησε να αντιμετωπίσει με άλλο ένα pass, ενώ άλλες ευρωπαϊκές χώρες μειώνουν τους φόρους στα καύσιμα. Εξίσου κρίσιμη είναι όμως η πρόβλεψη του ΙΟΒΕ για τον τουρισμό, καθώς στην έρευνα καταγράφονται ανησυχίες στην έναρξη της θερινής περίοδου για τους κλάδους που σχετίζονται άμεσα με αυτόν, οι οποίοι ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά από τις εξελίξεις, με γενικότερες συνέπειες στην ελληνική οικονομία, καθώς τα έσοδα από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμη συνιστόσα του ΑΕΠ της χώρας, αλλά και για εκατομμύρια πολίτες που εργάζονται στον κλάδο. Ο πληθωρισμός της τσέπης για τους Έλληνες καταναλωτές τρέχει με 10%. Είναι ο λεγόμενος αντιληπτός πληθωρισμός. Έναντι 3,5% στην Ευρωζώνη. Στην έρευνα καταναλωτικών προσδοκιών του Μαρτίου, ο διάμεσος αντιληπτός πληθωρισμός στην Ελλάδα για το προηγούμενο 12μηνο κινήθηκε στο 10,1% από 9,9%. Που ήταν το Φεβρουάριο. Και όλα αυτά ενώ προβλέπεται νέο κύμα ανατιμήσεων το καλοκαίρι. Το καλοκαιράκι ή στην αγορά οι τιμούλες θα σκαρφαλώνουν στα βουνά. Ό,τι ωραία, ό,τι ωραία. Συν 39% είναι τα τρόφιμα, συν 31% η στέγαση. Το κρέας γενικά, λέει, έχει αυξηθεί κατά 52,11%, διαβάζω εδώ. Το μοσχάρι κατέγραψε άνοδο 74,36%. Α, γι' αυτό χθες είχα πάει, με είχαν καλέσει για φαγητό χθες λοιπόν. Παραγγέλνει λοιπόν από την παρέα ένας μια μερίδα, λέει, μοσχαρίσια μάγουλα. Εντάξει, έτσι διάβασα αναλυτικά από κάτω τη συνταγή και αυτά. Λέει ωραίο φαίνεται αυτό. Ναι, λέω, συμφωνώ, φαίνεται πολύ ωραίο. Ακούγεται πολύ ωραία. Νόστιμο θα είναι. Μοσχαρίσια μάγουλα. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται το πιάτο στο τραπέζι. Μεγάλο πιάτο, έτσι βαθύ. Αλλά ρε παιδί μου, έβλεπες και τον πάτο του πιάτου, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι. Λοιπόν, ψάχναμε να βρούμε τα μάγουλα. Γιατί έλεγε μοσχαρίσια μάγουλα και ένα μάγουλο είχε μέσα το πιάτο, ψάχναμε το άλλο μάγουλο. Λέω, θα έπεσε, λέω, κάπου το μάγουλο. Για ρωτήστε ρε παιδιά, μήπως είναι εκεί, ξέρω εγώ, του πέσε του σεφ, πήγε να το βάλει μέσα στο πιάτο και του πέσε παραδίπλα. Γιατί δεν μπορεί, το μενού γράφει μάγουλα, μοσχαρίσια μάγουλα. Και στο πιάτο έχει ένα μάγουλο. Πού το άλλο μάγουλο, έφαγε σκαμπύλη και βρίστηκε. Και έψαχνα να το βάλω έτσι, εντάξει. Ναι, μας είμαστε διακριτικοί, τώρα μην κάνουμε τώρα φασάρια για ένα μάγουλο. Έτσι. Ε, δεν θέλετε να σας πω πόσο κόστιζε το πιάτο. Δεν θέλετε, γιατί ήταν δεν ξέρω κιόλας η τιμή αν αφορούσε δύο μάγουλα ή ένα. Και διαβάζω τώρα αυτές τις έρευνες που λέει, ας πούμε, το μοσχάρι έχει καταγράψει άνοδο 74,36%. Και λέω, έτσι εξηγείται, ρε παιδί μου, βγάλαν το ένα μάγουλο από το πιάτο. Γιατί άμα βάζανε και το άλλο μάγουλο μες στο πιάτο, η μερίδα θα πήγαινε πάνω από 50 ευρώ. Δεν βγαίνει. Ποιος θα πληρώσει τώρα δύο μάγουλα μοσχαρίσια 50 ευρώ.
1: Τζίτου, ρε φίλοι, ήταν με τον Τυχερούλη. Τι δεν καταλαβαίνετε, ρε παιδιά. Αφού ο Τυχερούλης είναι Τυχερούλης. Είναι αυτό που έλεγε η κυρία Εξτραβαγκάντζια και πώς τη λένε. Δεν μπορεί να βγάζει λιγότερα από μένα. Κατάλαβες, είπε να βγάλει περισσότερα. Το έριξε στην τύχη και έπαιξε, να πούμε, και του βγήκε το πανηγύρι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, άλλες έτσι θέλουν, άλλες δεν έχουν θέμα. Έλα Γιώργα ρε, έλα Γιώργα ρε.
2: Εδώ δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε μαντήλι να κλάψουμε, φίλε μου. Τι λες τώρα, τι λες τώρα.
0: Καλό, καλό, καλό. Πολύ καλό, πολύ καλό. Άσε ρε, κλαίμε με χαρτοπετσέτα. Άστο, φίλε. Έχω πάρει τώρα εγώ κάτι, οι καλές είναι που είναι αυτές οι, πώς λένε, βιοδιασπόμενες. Για να μην πιάνουν και πολύ χώρο. Καλημέρα από τη Μομπάσα. Μας καλημερίζει ο καπετάν Αλέξης Κούτσης. Πού είσαι ρε Αλέξη, πού είσαι? Μομπασιανέ, μομπασιανέ, έλα να κάνουμε κονέ. Ο Αλέξης. Έτσι μου λέτε ρε παιδιά με το μάγουλο, να πούμε, έτσι εξηγείτε. Ο Πέτρος λέει τα μάγουλα δεν είναι για εμάς, είναι για τους κυβερνητικούς που έχουν μεγάλα μάγουλα. Έλα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Έλενα, καλημέρα. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ειρήνη μου, χρόνια πολλά για χθες. Απολογούμε, ζητώ συγγνώμη. Πέφτω στα πόδια σου. Πέφτω στα πόδια σου. Μη με συγχωρέσεις, γιατί να σου πω κάτι. Από τότε που βγήκε συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο, λέει. Δεν θα πω άλλα. Θα μιλήσω με λόγια, με πράξεις. Δεν θα πω άλλα. Ξέρεις ότι σ' αγαπάω. Τώρα εντάξει.

0: Έτσι που λέτε με τα μαγουλάκια. Ε, βέβαια. Άμα έχει πάρει 75% πάνω μοσχάρι, φεύγει το ένα μάγουλο από το πιάτο, μένει το άλλο μάγουλο. Ε, αλλά διόρθωσε το όμως και στο μενού, γράψε μοσχαρίσιο μάγουλο. Να ξέρει και ο άλλος τι να περιμένει. Λοιπόν, το αρνί και το κατσίκι λέει 72,5%. Τα πουλερικά 35,36%. Το ελαιόλαδο σορευτική αύξηση 42, σχεδόν 43%. Παρά την πρόσφατη υποχώρηση. Ενώ προϊόντα όπως οι σοκολάτες και το κακάο ενισχύθηκαν κατά 57,82% και 55,60% αντίστοιχα. Στη στέγαση και την ενέργεια τα ενίκια ακρίβηναν μεσοσταθμικά πάνω από 29%. Αφήστε το, αυτό είναι άλλο. Άλλο κινάκλες. Και να μην σου φτάνει ένα μαντίλι που θέλει ο Γιώργος, θα θες δύο μαντίλια να κλάψεις. Το πετρέλαιο θέρμανση σημείωσε άνοδο 57,52%. Ευτυχώς ήταν τώρα στο τέλος της σεζόν, δεν χρειαστήκε να βάλουμε. Και το ηλεκτρικό ρεύμα 43,52%. Σπύρο Φαραέ, καλημέρα. Καλημέρα, λέει ο Σπύρος Στάθη. Καλημέρα. Τα μάγουλα είχαν μαγουλάκια. Μαγουλάκια έκανε. Μήπως εννοείς μαγουλάδες. Πάμε την τελευταία μας βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ., πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
5: Stigma Radio. Super Mario Galaxy!
6: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
6: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
3: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
4: 26 950 25 798. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η φαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Έβγαλε προχθές η Eurostat ένα πίνακα. Είναι συγκλονιστικός.
7: Έχω πάθει τσότσο.
6: Κάθε και μέτρησε η Eurostat πώς είναι οι άνθρωποι που είναι πραγματικά φτωχοί στην κάθε ευρωπαϊκή χώρα και πώς στην κάθε χώρα στην ερώτηση αισθάνονται φτωχοί. Μετρήσανε την πραγματική και την υποκειμενική φτώχεια.
8: Προφεσόρ.
6: Η Ελλάδα είναι η χώρα που είναι πρώτη στο αισθάνονται φτωχοί με υπερτετραπλάσια διαφορά από το δεύτερο. Δηλαδή, ενώ οι φτωχοί είναι ένας αριθμός χ, αυτοί που αισθάνονται φτωχοί είναι ένας αριθμός
9: χ. Συντρία! Άντε γεια!
10: Άρα δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, είναι ότι αισθανόμαστε φτωχοί.
11: Τι είναι αυτή καλή. Κάτι φτωχή.
10: Άρα είναι ψυχολογικό το ζήτημα. Άρα δηλαδή
12: όχι να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε δεν είμαστε φτωχοί.
10: Ξυπνάω και είμαι καλά.
12: Δεν είμαστε φτωχοί.
10: Είμαι πάρα πολύ όμορφη.
6: Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε.
13: Έχω πάρα πολλά χρήματα. Τα χρήματα που έχω μου φτάνουν και μου περισσεύουν.
14: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
6: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
15: Ελλάδα 2.0.
16: Πού είδατε την ακρίβειά σας?
17: Δεν βλέπετε ακρίβεια?
18: Όχι βέβαια.
14: βρίσκω ότι είναι ακριβά τα πράγματα.
13: Έχω πάρα πολλά χρήματα.
14: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά. Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ. Και τους αφήνω και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία ευρώ.
13: Τα χρήματα που μου φτάνουν και μου περισσεύουν.
14: Εγώ δίνω παραπάνω, με κυνηγούσαν στην αρχή να μου δώσουν προϊόντα επιπλέον.
7: Δώσε εκ μέρους μου στην κυρία Πανωρέα ένα σταπουδάκι δωρεάν. Ένα φάει πτωχούλα, να δει πως είναι και τα θαλάσσια είδη υψηλής περιοχής.
14: Τα αρνιό μου και τους είπα ότι αν μου το κάνετε αυτό δεν θα ξαναέρθω να ψωνίσω. Και τους αφήνω περισσότερα για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη.
7: Είμαι καλά και κάθε μέρα νιώθω και καλύτερα.
14: Τα σούπερ μάρκετ συνέχεια κάνουν εκπτώσεις. Συνέχεια εκπτώσεις.
7: Αυτοδία και ιδρύματα υπάρχουν παντού στη ζωή μου.
14: Εγώ δεν βρίσκω κάτι που ξεφεύγει από τα όρια.
7: Και περνάω τέλεια.
14: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
8: Και καλά και φθηνά, κορίτσια!
9: Χριστέ μου, τι ακούω. Και δεν έχω και τα ευγιά μαζί μου.
16: Πάρα πολύ καλά τα πάει ο κύριος Μητσοτάκης, αρκεί με λίγη υπομονή. Να κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή.
17: Θα δείτε να φεύγει η οικονομία.
18: Θα ζήσουμε ζωή που δεν τη φανταζόμαστε.
19: Η ζωή είναι ωραία.
16: Τι να μας κάνει ο Μητσοτάκης, πόσα να μας δώσει κι αυτός.
9: Χριστέ μου, την decadence.
15: Αλλά αυτοί είστε.
20: Αλλά αυτοί είστε.
21: Τυχαίο, δεν νομίζω.

Dansky Beat. Ωραία. Small Town Boy. Ένα τέταρτο ακόμη μαζί εδώ στον Στίγμα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, μεγάλη μέρα σήμερα, λέει ο αντιδήμαρχος, εντεταλμένος σύμβουλος καθημερινότητας και καθαριότητας τάξης και νοικοκυριού. Αγαπητός σε όλο το νησί απ' άκρη σ' άκρη. Όχι μόνο για το όνομα, έτσι, για το έργο του. Καλημέρα, αγαπητούλη, πιτούλη Βίτσο. Τι έγινε, είχαμε τηλεφωνήματα πρωί πρωί. Σε ενοχλήσανε? Το τηλέφωνο του, παιδιά, δεν σταματάει να χτυπάει. Τις προάλλες προσπάθησα να επικοινωνήσω εγώ μαζί του. 7 φορές μας διακόψανε. 7 φορές. Το τι περνάνε οι αντιδήμαρχοι είναι το κάτι άλλο.

Ρε, τι ωραία φωτογραφία μου έστειλες για το... αυτό είναι, αυτό, ωραία φωτογραφία. Ανέβηκε κατευθείαν στην ομάδα ξυπνήστε στο Facebook. Είναι, ναι, το παρκάρισμα της εβδομάδας θα το βαφτίσω αυτό. Το παρκάρισμα της εβδομάδας. Λοιπόν, το καλή ημέρα, μεγάλη μέρα σήμερα. Ο Νίκος ο Γκλαβάς, αγαπητέ, αν αναφέρεσαι στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχετε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Λάθος μέρα διαλέξατε, παιδιά. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός. Το τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-off με αντίπαλο τη Βαλένθια. Στο Telecom Center, εκεί που θα γίνει και το Final Four. Πάμε για σκούπα. Όλοι μαζί για τη μεγάλη σκούπα. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει μέσα σε 2 ώρες να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες του. Οπότε έτσι, μην συζητήσετε κανένα μεγάλο θέμα, σοβαρό και τα λοιπά που θέλει πολλή ανάλυση. Τα μικρά, τα μικρά και κάποια προημερησίας να τελειώνετε. Καλημέρα Νίκο Γκλαβά, έχουμε προεδρείο, έχουμε προεδρείο στο Σύλλογο Ξενοδόχων Αρκαδίων, Τσιλιβή Αρκαδίων και λοιπόν περιφερειακών. Α, αύριο μάλιστα, okay. Ντίνο Κωστάκη, καλημέρα. Καλημέρα, λέει φίλε μου, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Ντίνο, να είστε καλά. Κύριε Ντίνο μας.

Ωραία λέει ο Κώστας, ο Πασοκτζής, μουσικάρες. Ρεγκίνα μου καλημέρα. Καλημέρα. Καλή δύναμη.

0: Λοιπόν, ρουκζούκ, ρουκζούκ, Ντίνο. Α, Φασία, αυτό το παιδί το αγάπησα και εγώ, το λάτρεψα. Το λάτρεψα το παλικαράκι από την καρδίτσα. Ωραίος, άνετος, χαλαρός, αλέγκρος, τυπάκος, με χιούμορ, με αυτοσαρκασμό που περίσευε, βεβαίως. Και έχουμε ένα ποτπουρί από τις ατάκες του στη διάρκεια των, νομίζω, 5 παιχνίδια έπαιξε η ομάδα του. Βέβαια, με τέτοιο αρχηγό. Ο Μάκης, ο Μάκης. Μάκη, ο Μάκης από τα Τρίκαλα, Μάκη. Από την καρδίτσα μάλλον, να είμαι έτσι πιο ακριβής. Ναι, από την καρδίτσα. Ο Μάκης από την καρδίτσα. Εδώ θα στα μπει όλα.
1: Είναι εδώ, τους περίμενα τόσο πολύ. Η νέα γενιά των αγροτών. Ο Πεκεμπέ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Πώς είσαι?
1: Καλησπέρα. Πώς είσαι, Μάκη μου?
2: Μια χαρά είσαι.
3: Ποιος είναι ο Μάκης?
1: Ο Μάκης ο Σάκας. Φοιτητής λοιπόν γεωπονίας και αγρότης.
2: Λοιπόν, σε έχουμε κάποια δώρα. Το καλύτερο από το Βόλο προφιτερόλ.
1: Ω, σταμάτα.
3: Σταμάτα!
1: Έχεις φάει από αυτό το προφιτερόλ?
2: Δεν έχω φάει, έφαγα με χθες τέτοιο.
1: Τι φάγατε?
2: Όχι, ήταν κάτι ένα τέτοιο σάντουιτς και μετά χόρτασα, δεν μπορούσα να φάω. Ήπια μικρή. Ήρθε μια κανένα δυο ποτά βότκα.
1: Και μετά βότκα από πάνω.
2: Για σβήσει μου λίγο έτσι. Τι κάνει, τι κάνει! Καούρα τώρα, μαγιονέζι, σάλτσες.
4: Εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης.
1: Κάνε το ωραία κοκορέτσια στην καρδίτσα.
2: Αν κάνουμε. Σε λίγο θα πει και τα λιγουρεύεστε.
1: Ξέρεις να πλένεις και έντερα και τέτοια δηλαδή.
2: Δεν ασχολούμαι εγώ να τρώω, ξέρω.
5: Ωραίος.
1: Οπότε πρέπει να βρεις μια κοπέλα που να ξέρει να ασχολείται με αυτά.
2: Πού να βρεις τώρα? Η καινούργια γενιά δεν. Όλο νύχια, όλο.
1: Τα νύχια.
6: Έχει τρελαθεί, ρε μαλάκα.
2: Με κάνει άϊπνη είμαστε βέβαια.
1: Επειδή ξεκινήσαμε. Όχι,
2: ξεκινήσαμε 5,5 ώρα και κοιμηθήκαμε κατά τις 2. Με χαγάζει μπάνιο, κόψε τα νύχια.
7: Τι είπε?
2: Με χαγάζει μπάνιο, κόψε τα νύχια. Η καινούργια γενιά δεν. Όλο νύχια, όλο.
7: You made the famous now, Κολοτούμπα.
2: Σιγά!
1: Πέρασε η ώρα. Τα κόβεις κάθε μέρα τα νύχια?
2: Όχι, εντάξει, δεν έχω. Σιγά την νύχια έχω.
8: Παρακάτω.
1: Χορεύεις κιόλας, Μάκη? Θα μου χορεύεις κανένα τσάνικο, λες?
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
1: Έλα, δώσε!
9: Τι ταλέντο είσαι εσύ?
10: The next day.
1: Ήρθε το αγόρι μου, όλα τα αγόρια μου, τι κάνετε?
2: Καλά εσύ?
11: Πολύ σάρα που είναι, δεν έχασε ευκαιρία, αν είναι δυνατόν πια, τον γράπωσε.
1: Περάσατε ωραία στην Αθήνα?
2: Ναι.
1: Τι κάνατε?
2: Για ποτάρες.
6: Πίνανε ποτάρες.
1: Ποιες ποτάρες? Εχθές έφαγες κανένα καλό σάντουιτς?
5: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Δεν είναι καλά εδώ.
1: Δεν είναι καλά ούτε εδώ.
12: Λίγδα.
1: Αχ.
9: Οπα.
1: Η Μαρία Ιμπίτου.
13: Ναι.
1: Συνηθίζει να τρώει κρέπα με τσίλι, με κασέρι, λευκή σοκολάτα και μπισκότο. Οπα. Μάκη, θα το τρώγε αυτό εσύ?
2: Εγώ να σου πω τα λέγια μου τότε, δεν προλάβει να ξυπνικώσω το ζωνάρι.
7: Τι φρούτα με την τούρτα.
13: Ο μπάς μου είπε να σου πω ότι θέλει να σε παντρευτεί τώρα και ότι τώρα χωρίζει και τη μαμά μου για σένα.
7: Το ρίξε. Μπαμ.
1: Όχι, δεν μπορώ.
2: Ζωτά, είμαστε ελεύθεροι εμείς όλοι.
1: Ζουμερό. Και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ, ζουκ.
2: Και φταίδες με...
8: Ζουμία.
2: Αλλιώς, λίγο αλλιώς,
8: το ζουμάκι.
2: Όχι, ίδρυφε. Μπλουμ. Με πού πούμε μπλουμ λίγο στο νιό. Σούπα. Σούπα, ρε.
7: Τι με έπισε.
8: Το κράτσα. Το κράτσα λίγο ελαφρώς.
14: They're the same picture.
1: Όλα τα κάνεις τόσο καλά, Μάκη.
13: Λοιπόν.
2: Πήγαμε σε Σαββατοκύριακο, καρδίτσα!
1: Τι κάνει το χωριό?
2: Καλά.
1: Εντάξει.
2: Κατάντια.
14: Κατάντια, με συγχωρείτε.
1: Δεν έφαγες τα καλά σου τα κρέατα, γιατί εδώ μας τα κατηγόρησες όλα.
2: Όχι, εκεί ο τρώο είναι 3α.
15: Ε. Τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει.
1: Rockstars, το κλειδώνω και πάμε να παίξουμε.
2: Τι είναι αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά?
5: Τι είναι αυτό?
2: Τι είναι?
5: Τι γίνεται?
2: Τι τραγουδάει?
1: Μας είπε, όχι, παιδιά, αυτό είναι το σήμα του παιχνιδιού.
15: Ετεροντροπή.
1: Η ανάληψη.
5: Στο ATM της τράπεζα τι κάνεις?
9: Βγάζω λεφτά.
5: Πιο πολιτισμένα.
9: Μετρητά.
5: Πιο πολιτισμένα.
9: Μετρητά.
5: Πιο πολιτισμένα. Του βγάζω λεφτά, πώς είναι πιο πολιτισμένα?
9: Τι πιο πολιτισμένα βγάζω λεφτά?
10: Έχετε πάρει εκατομμύρια.
5: Ο εκατάδης. Ο εκατάδης.
9: Ναι, εντάξει, κάτσε, το σκέφτομαι.
5: Ανάληψη. Έτσι.
12: Μπράβο, ρε μπράβο.
16: Ραπουνζέλ.
12: Μου είναι τιμή που τώρα.
16: Άκου τώρα τη σούπα.
12: Είναι αυτή που έχει το λιοντάρι άντρα. Τι έκανε, λέει.
16: Πέρα από σ' αγαπώ, ποιες άλλες ερωτικές εκφράσεις λέμε στον στην σύντροφό μας? Τι λέμε, σε...
5: Σε γουστάρω.
16: Ναι.
5: Μόλις έκανες έτσι κατάλαβα.
17: Όχι τόσο μαύρη, αγόρι μου. Τροπονί.
12: Βάτραχος, κότα. Γάιδαρος.
17: Ναι.
12: Λύρα.
16: Ναι. Μου κάνεις λίγο τη λύρα πάλι, ρε Σιμάκη.
5: Δεν θυμάμαι που την έβαζα.
16: Πώς την
5: έβαζα.
16: Γιατί την έβαλες εδώ?
18: Κυκλάνε το γατί.
16: Ζώα που το όνομά τους είναι αρσενικού γένους.
9: Βοσβός, βαλεσβός. Ο λύκος, ο τίγρες, ο δεινόσαυρος.
17: Τώρα φταίω εγώ να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
19: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Καλά, εντάξει, ρεσιτάλ ο Μάκης. Ρεσιτάλ. Ο Μάκης από την Καρδίτσα. Πώς, τι κάνεις το ATM? Τι κάνεις το ATM? Βάζω λεφτά, πιο πολιτισμένα. Τι πιο πολιτισμένα λέει? Πιο πολιτισμένα, ε. Τι εννοείς πιο πολιτισμένα? Αυτό, πιο πολιτισμένα. Ναι. Όχι κατάθεση. Όχι κατάθεση. Ανάληψη. Ανάληψη. Τώρα εκεί βέβαια τα παιδιά εκεί από την Καρδίτσα θα πρέπει να ήταν πολύ προσεκτικά με, τον, με, έτσι, με την εκφορά των λέξεων. Δηλαδή δεν μην τρώνε τις καταλήξεις, γιατί μπορεί μετά ο δάσκαλος να τους το βγάζει άκυρο. Αυτά λοιπόν και με το Μάγκη από το Ρουκζουκ. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα, έτσι. Είναι μεγάλη μέρα σημερινή. Ο Ολυμπιακός πέρασε και από το Μονακό. If you don't like something, change it. If you don't like your job. Eh oui, maintenant. A Final Four. Stop watching TV. Στο Final Four περιμένει τώρα να δει ποιον θα έχει αντίπαλο. Τη Real ή τη Χαποέλ. Γιατί η Χαποέλ επικράτησε τη Real και μείωσε σε 2-1 στη σειρά. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, πρόεδρε? Μειώθηκε η ποινή του Γιαννακόπουλου? Μειώθηκε ή θα πρέπει να χάσουμε το σημερινό παιχνίδι για να είναι παρόν στον τελικό? Ήρεμα ρωτάω. Τι ντροπή, ρε, τι ντροπή.

9 και 4 το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού απόψε. Πιπέρι στο στόμα. Θα το κάνουμε, λέει, να φανεί ότι μειώθηκε η ποινή και όχι ότι χάσαμε. Έτσι, ναι. Ντροπή, ρε, ντροπή. Δηλαδή βάζεις τον οικοδεσπότη, τον βγάζεις από το σπίτι του. Τι ντροπή είναι αυτή? Μήπως να ξανασηκώσουμε του Μποντιρόγκα το κουάδρο. Εντάξει, μωρέ. Ό,τι έγινε έγινε, νερό και αλάτι. Life is simple, move your body. Yes, αύριο πάλι μαζί. Guys, 33-4-0-9. Τα πράγματα είναι απλά, η ζωή είναι απλή.

0: με αυτή την σατανική σος βινεγκρέτ λαδολέμονου που πέφτει πάνω στα ψητάκια, απογειώνει τις γεύσεις και σε τρελαίνει και δεν μπορείς να κρατήσεις δίαιτα. Να... 33-409, παίρνεις τηλέφωνο, ρωτάς τι πιάτα ημέρα σε έχετε σήμερα, το μεσημέρι, για το μεσημέρι, έτσι, κατσαρόλα, φούρνο, τηγάνια, delivery fast track, όπου βρίσκεστε, αλλά και στον πλήρως ανακαινισμένο χώρο του μπορείτε να καθίσετε με την παρέα, με την οικογένεια και να απολαύσετε ό,τι επιθυμείτε από το μενού. Στους αμπελόκηπους. Το καφέ μας και σήμερα μας σερβίρισε όπως πάντα στην καλύτερη του το φουρνάρικο 45670, το τηλέφωνο για τις παραγγελίες σας και ακόμα και για το ψωμί της ημέρας, σας το φέρουν στην πόρτα σας. Ενώ πάντα για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή το μυαλό μας πάει κατευθείαν στο Welcome Store, εκεί στην κεντρική διαστάμβηση στο Γαϊτάνι, γιατί εκεί θα τις βρεις όλες έτοιμο παράδοτες σε μεγάλη ποικιλία μοντέλων και με τους ευέλικτους διακανονισμούς Welcome Store και Welcome Store Ζακυνθού, με κάρτα ή χωρίς κάρτα. Αύριο πάλι μαζί και μέχρι αύριο να είστε χαρούμενοι, πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους δρόμους της Ζακύνθου και ευγενικοί με τους γύρω σας. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Σου λέω στο λόγο της θυμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε, τόσο μ' άρεσε.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
7: Στίγμα Radio.
8: Stop. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
9: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
10: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
11: Εμάς, vegan.
12: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο.

0: Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για σαν κινητό και φαλονιά.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν. I'm a real wild one. Wild one.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και τι, πως ξεκινάμε έτσι δυναμικά από θέμα μουσικών επιλογών.
0: Έτσι δυναμικά, δεν ξεκινάμε πάντα.
1: Πάντα, σχεδόν πάντα.
0: Όχι,
1: πάντα.
0: Δεν κατάλαβα το σχόλιο.
1: Όχι, δεν είναι. Κάποιες φορές ξεκινάμε με πιο έτσι.
0: Θες να αποφύγεις τώρα τον καιρό, τώρα το καταλαβαίνω.
1: Γιατί,
0: γιατί μας έλεγες ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι μια θαυμάσια ανοιξιάτικη εβδομάδα.
1: Ανοιξιάτικη.
0: Με υψηλές θερμοκρασίες. Είναι, βλέπεις να έχουμε ήλιο.
1: Τώρα επειδή έχουμε λίγα σύννεφα, σιγά τώρα, σιγά σιγά, ωραία.
0: Α, λίγα είναι αυτά τα σύννεφα.
1: Λίγα είναι, λίγα είναι. Τίποτα δεν είναι, τίποτα, τίποτα.
0: Δεν θα έχουμε δηλαδή βροχή μέσα στην μέρα.
1: Καμία περίπτωση, καμία περίπτωση. Όχι μόνο σήμερα, καθόλου τη διάρκεια της εβδομάδας.
0: Πρόσεξε, γιατί τώρα δεσμεύεσαι από αυτά που λες, δεσμεύεσαι και το σταθμό. Σε περίπτωση τα πράγματα δεν εξελιχθούν καλά και βρέξει και.
1: Και χιονίσει, ναι.
0: Πώς μου είναι απροετοίμαστο, γιατί ακούει το γρήγορο. Τον πάστα που του λέει, ναι, παιδί μου, όχι, τέλος.
1: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Καμία περίπτωση. Ο καιρός είναι εξαιρετικός. Εντάξει.
0: Δοκιμάζεται η αξιοπιστία μας. Θέλω να το καταλάβεις αυτό.
1: Έχει δοκιμαστεί ποικίλο τρόπος για τα τελευταία χρόνια και έχει αποδειχθεί απολύτως.
0: Επαναπάβεσαι ή μου φαίνεται.
1: Η αξιοπιστία. Όχι, καθόλου. Σήμερα, δε, η θερμοκρασία, να ξέρετε, το μεσημέρι θα φτάσει τους 20 με 21 βαθμούς. Και ανεβαίνει, έτσι, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Κάθε μέρα θα ανεβαίνει.
0: Είπες ότι μέσα στην εβδομάδα η διαφορά θα είναι 10 βαθμοί, δηλαδή θα ανέβει συνολικά 10 βαθμούς.
1: Ναι, δηλαδή το Σαββατοκύριακο θα πάμε 28 με 29. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε 18 με 19, έτσι.
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε 6 Μαΐου, η μέρα είναι Τετάρτη.
1: Τετάρτη, Τετάρτη.
0: Είναι ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Διβέρης, όπως πάντα, στο μικρόφωνο. Θα μείνουμε μαζί σας μέχρι και τις 12.
1: Ναι.
0: Μας ακούτε από τα FM, μας ακούτε και διαδικτυακά, stigmafm.gr. Και πάντα έχετε την δυνατότητα να επικοινωνείτε μαζί μας, να συμμετέχετε κι εσείς με τον τρόπο σας στην εκπομπή, στη διαμόρφωσή της. studio@stigmafm.gr. Το email μας για τα μηνύματα, τις καταγγελίες, τις παρατηρήσεις σας, τα ερωτήματα σε εμάς και στους καλεσμένους.
1: Ό,τι θέλετε, ναι, ό,τι θεωρούν χρήσιμο οι φίλοι μας.
0: Σήμερα, παιδιά, είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας.
1: Δεν
0: προσέξτε,
1: κατά
0: υπάρχει
1: δίαιτας.
0: Και τέτοια μέρα,
1: φυσικά,
0: κατά της δίαιτας.
1: Φυσικά, εγώ είμαι υπέρ. Υπέρ της σημερινής μέρας, δηλαδή.
0: Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μια πρώην ανορεξική, την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτητικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέας του bestseller «Τα έχεις όλα χωρίς να έχεις δίαιτα». Μας καλεί να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε moratorium, όχι υπεξεγέλασε, moratorium. Μιας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας.
1: Έτσι.
0: Ναι, αλλά και την επιβάρυνση που δέχεται ένας οργανισμός, αν είναι παχύσαρκος, τέλος πάντων, αν το άτομο είναι παχύσαρκο, τι γίνεται.
1: Εάν κάποιος είναι παχύσαρκος, πάμε σε ένα άλλο level, σε άλλο επίπεδο.
0: Για να κάνει κάποιος δίαιτα.
1: Μην το λες, μην το λες.
0: Θα μου πεις, βέβαια, ναι, ακολουθώντας τα πρότυπα των μοντέλων, των μανεκέν που έλεγαν κάποιοι κάποτε.
1: Μπράβο. Αυτό το στερεότυπο που υπάρχει τα τελευταία χρόνια, ότι πρέπει να είσαι φέτες και πρέπει να είσαι σανίδα εντός αγωγικών και τα λοιπά, οδηγεί πολλές φορές δίαιτες εξαντλητικές
0: καταστάσεις,
1: οι οποίες είναι
0: και στο
1: επικίνδυνες.
0: Θάνατο, ακόμα και στο θάνατο.
1: Βέβαια,
0: έχει οδηγήσει
1: αυτή την
0: άτομα.
1: Μιλάμε.
0: Σήμερα, παιδιά, γιορτάζει ο Ιώβ.
1: Μα είναι δυνατό, τώρα υπάρχει όνομα Ιώβ.
0: Και όμως, Ιώβ. Η ιστομογραφία ποια θα είναι, δηλαδή.
1: Ισραηλινό είναι το όνομα.
0: Ιώβ.
1: Ναι, δεν φαντάζομαι. Ελληνικό όνομα Ιώβ υπάρχει. Δεν το έχω ακούσει άλλη φορά. Τέλος πάντων, γιορτάζει όποιος λέγεται Ιώβ, χρόνια του πολλά.
0: Σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα στην ιστορία. Ήταν 1889 όταν η συντηρητική παράταξη της Κρήτης με ψήφισμά της ζητά την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ήταν 1968 όταν η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη με επίκεντρο τον Καρτιέ Λατέν εξελίσσεται. Συγκρούσει σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις.
1: Ναι.
0: Στα επεισόδια αυτά. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών. Ήταν 1974 όταν παρετείται ο... όταν και παρετείται ο Γερμανός καγκελάριος Willy Brandt μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, την οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ. 2007 ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον Παναθηναϊκό και φτάνει τους 19 τίτλους
1: συνολικά.
0: Ναι, μαζί με τα 8 πρωταθλήματα Ελλάδος, τα 6 κύπελα και το 1 διηπειρωτικό. Γιατί με κοιτάς έτσι με ένα μυστήριο ύφος?
1: Κανένα μυστήριο ύφος. Θυμάμαι την ημέρα, θυμάμαι το τελικό, καταπληκτικός τελικός ανάμεσα σε δύο πολύ μεγάλες ομάδες τότε, σε ρόστερ και τα λοιπά, που κρίθηκε στο τελευταίο σούτ, έτσι.
0: 2010, σαν σήμερα, με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώτος αντιμνημονιακός,
1: βέβαια,
0: να του το πιστώσουμε αυτό,
1: βέβαια.
0: Ο
1: βέβαια,
0: πρώτος αντιμνημονιακός,
1: έτσι,
0: διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή αυτό υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν παρόν στην ονομαστική ψηφοφορία. Από σήμερα δηλαδή, σαν σήμερα, το 2010,
1: ναι, ναι,
0: ο Σαμαράς ουσιαστικά αυτό που έκανε είναι τι, Γρηγόρη?
1: Ήτανε να...
0: να οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη εκλογική νίκη τη Νέα Δημοκρατία, στην οποία έλαβε 18,8%. 18,8%.
1: Τώρα δεν το λες αυτό και μεγάλη νίκη.
0: Μεγάλη νίκη είναι.
1: Ναι.
0: Ήταν ένα κατόρθωμα του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Βέβαια. Καλά, άλλες εποχές.
0: Και είχαμε και το 2012, ναι, την πανολεθρία του δικοματισμού, την μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, σαν σήμερα, ιδιαίτερα στα αστικά κέντρα.
1: Ναι.
0: Και την είσοδο της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Αυτά ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Ριζική, ναι, ναι, ανατροπή του πολιτικού σκηνικού. Πολλοί είπαν ότι αυτό ήταν και το τέλος της μεταπολίτευσης.
1: Δεν ισχύει.
0: Αποτελέσματα, εκλογικά αποτελέσματα. 2012, παιδιά, να θυμηθούμε. 18,8 η Νέα Δημοκρατία, 108 όδρες. 16,78 ο ΣΥΡΙΖΑ, 52 έδρες. 13,18% το ΠΑΣΟΚ, 41 έδρες. Ανεξάρτητοι Έλληνες, 10,6% και 33 έδρες. ΚΚΕ, 8,4% και 26 έδρες. Χρυσή Αυγή 8,9%, όχι συγγνώμη, 6,9% και 21 έδρες. Δημάρ 6,1% και 19 έδρες. Αυτό ήταν
1: και
0: τα αποτελέσματα
1: των εκλογών. Και μετά ακολούθησε η συγκυβέρνηση, έτσι. Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, το 1856 γεννήθηκε ο Σίγμουντ Φρόιντ, ιδρυτής της ψυχανάλυσης, γερμανοεβραίος ψυχίατρος. Το 1956 ο Λάκης Λαζόπουλος και ηθοποιός και σκηνοθέτης, σεναριογράφος κτλ. Το 1980 γεννήθηκε ο Δημήτρης Διαμαντίδης που αναφερθήκαμε πριν, για πάρα πολλά χρόνια στον Παναθηναϊκό και στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ βέβαια. Το 1952 πέθανε η Μαρία Μοντεσόρη, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός. Το 1992 η Μάρλεν Ντίντριχ, Γερμανίδα ηθοποιός. Και τέλος το 2012 ο ηθοποιός Κώστας Καράς.
0: Λοιπόν, πρέπει να καθιερώσουμε το δελτίο καυσίμων, διότι ρωτάνε εδώ οι ακροατές,
1: ναι,
0: πόσο πάει σήμερα το καύσιμο.
1: Πόσο πάει.
0: Να σας δώσουμε την ενημέρωση που έχουμε πάντα από τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, fuelprices.gr. Εύκολα, οποιοδήποτε μπορεί να μπει σε αυτή τη σελίδα, να εστιάσει στη Ζάκυνθο, αν τον ενδιαφέρει η Ζάκυνθο, γιατί έχουν αναρτηθεί οι τιμές σε όλα τα πρατήρια όλης της Ελλάδας. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την αμόλυβη 95 οκτανίων, έχουμε 43 πρατήρια στη Ζάκυνθο που εμπορεύονται το συγκεκριμένο προϊόν. Η πιο φτηνή βρίσκεται εδώ κοντά μας, στην Αγίου Γερασίμου, αμπελόκηποι θεωρούνται εδώ, 2054, αυτή είναι η φθηνότερη που υπάρχει στο νησί, και η ακριβότερη, φίλες και φίλοι, 2,1 22 επίσης του Αμπελόκηπους. Άλλο πρατήριο.
1: Ναι.
0: Αυτά σε ό,τι αφορά την αμόλυβη. Πάμε να δούμε τώρα και το πετρέλαιο κίνησης. Το φθηνότερο 1,816 βρίσκεται στους Αμπελόκηπους και αυτό. Αν πεις είναι πολλά τα πρατήρια στους Αμπελόκηπους.
1: Ναι.
0: Οπότε κατά κάποιο τρόπο δικαιολογείται. Και η ακριβότερη είναι 2,199 στην Καλλιθέα.
1: Μάλιστα.
0: Πώς πάμε τα πράγματα τώρα εδώ στο... Πώς πάμε τα πράγματα στο πεστικό κόλπο.
1: Λοιπόν, διαφαίνεται μια ελπίδα, έτσι, μια χαραμάδα αισιοδοξίας ότι πιθανότατα να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, διότι είναι ήδη υπό εξέλιξη διπλωματικός
0: πυρετός
1: μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, με διαμεσολαβητή το Πακιστάν. Διαφαίνεται ότι μπορεί να επέλθει η συμφωνία και φαίνεται για πρώτη φορά ότι το αποδέχεται και ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό, ο οποίος καταρχάς ανακοίνωσε ότι παγώνει αυτό το πρόγραμμα, την επιχείρηση ελευθερίας εκεί στα στενά του ορμού, εκείνο το σχέδιο που είχε. Γιατί πολύ απλά.
0: Είχε σχέδιο ο Τραμπ.
1: Πολλά σχέδια έχει ο Τραμπ.
0: Όσο και δεν το πήραμε χαμπάρι.
1: Τι λες τώρα. Έχει πλάνα A, B, C, D και άλλα. Διότι και ο ίδιος είπε ότι δίνω μια ελπίδα, δίνω μάλλον τη δυνατότητα, την ευκαιρία στο να επέλθει μια συμφωνία μέσω των διπλωματικών διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται. Παρόλα αυτά, προσέξτε τώρα το οξύμορο, συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα το Ιράν έχει επαφές με την Κίνα.
0: Επαφές με τη Ρωσία επίσης.
1: Με τη Ρωσία, επίσημες εννοώ, όχι... μυστικές. Φαίνεται όμως ότι έχει εμπεδωθεί πλέον και στον ίδιο τον Τραμπ και στο επιτελείο του ότι πρέπει αυτός ο πόλεμος να τελειώνει. Τώρα, εάν και εφόσον τελειώσει, και μακάρι να τελειώσει σήμερα που λέει ο λόγος, το τι κέρδισε ο Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ειλικρινά δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Κέρδισε πολύ χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής από τους Αμερικανούς πολίτες. Να ξεκινήσουμε από εκεί, γιατί κατά τα άλλα, ας μην πούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο με τον Τραμπ. Κέρδισε μειωμένα ποσοστά.
1: Ωραία.
0: Αυτό κέρδισε.
1: Λοιπόν, την ίδια ώρα ο Έλληνας Πρωθυπουργός ήταν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συναντήθηκε εκεί με τον Σεϊχή, τον πολύ γνωστό Σεϊχή Μοχάμεντ Μπιν Ζάγεδ Αλ Ναχιάν.
0: Συγγνώμη, επανέλαβε σε παρακαλώ. Γιατί το λες έτσι, προσπερνά σαν να μην τρέχει και τίποτα.
1: Καθόλου,
0: πούμε,
1: καθόλου.
0: Λες και είδε τον Μπάμπη εδώ δίπλα από το γείτονα.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Είδε τον, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σεϊχή Μοχάμεντ Μπιν Ζάγεδ Αλ Ναχιάν. Ο οποίος έχει και 11 παιδιά. Το ψάξα και το βρήκα. Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: 11 παιδιά.
1: Ναι, δεν
0: όσες έχει... γυναίκες δεν μας είπε. Αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Αυτό δεν το ξέρουμε.
0: 11 παιδιά και στην Ελλάδα έχουμε πολλούς. Πολλούς.
1: Σίγουρα
0: πάντων.
1: Όχι από μία γυναίκα, εννοείται αυτό.
0: Στην Ελλάδα από μία.
1: Εντάξει. Στην Ελλάδα από μία.
0: Πιθανότατα.
1: Λοιπόν, έγιναν επαφές. Για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκαν οι πολύ καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Και υπήρξαν κάποιες συμφωνίες σε επίπεδο τεχνητής νοημοσύνης, εξοπλισμών κτλ. Για να μην μακρηγορούμε.
0: Η Ελλάδα, η οποία σε ανύποπτο χρόνο έκανε εκείνη τη συμφωνία με την Σαουδική Αραβία, όπου στείλαμε κάποιους Patriot, οι οποίοι απέδωσαν, έφεραν αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Όσες φορές χρειάστηκε, λειτουργήσε το σύστημα και απέτρεψε πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον της Σαουδικής Αραβίας.
1: Ο δε Έλληνας Πρωθυπουργός σήμερα μεταβαίνει στην Ιορδανία, όπου θα υπάρχει τριμερής σύνοδος εκεί Ελλάδος, Κύπρου, Ιορδανίας. Με λίγα λόγια, η ελληνική κυβέρνηση, η Αθήνα, επιδιώκει να παίξει ένα σταθεροποιητικό έτσι, ρόλο, συνομιλητή εκεί ευρύτερα στην περιοχή. Στην ευρύτερη εκεί περιοχή.
0: Στα δικά μας τώρα, να πάμε στα δικά μας.
1: Να πάμε.
0: Υπάρχει, παιδιά, μια πολύ μεγάλη αναστάτωση τις τελευταίες μέρες από πολύ μεγάλη μερίδα συμπατριωτών μας, η οποία έχει να κάνει αφενός με το γεγονός ότι μπαίνει η τουριστική περίοδος για τα καλά, οι προετοιμασίες βρίσκονται στο πικ Και την ίδια στιγμή που οι πρώτες τουρίστες, οι πρώτοι τουρίστες, οι πρώτες τουρίστριες βρίσκονται στο νησί, κάνουν τις βόλτες τους και έχουν αυξηθεί πολύ και οι γουρούνες, όπως πάντα,
1: ναι,
0: ο συνήθις ύποπτος, γίνονται κάποια έργα σε κάποιες περιοχές τα οποία έχουν δυσκολέψει την καθημερινότητα όλων μας. Ιδιαίτερα μέσα στην πόλη, με τις αλλαγές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαμε τελευταία, πολλοί έχουν απειβδίσει από όλη αυτή την κατάσταση, η οποία θα μας δυσκολέψει. Το ξέραμε ότι έτσι κι αλλιώς αυτό θα γίνει. Πρέπει να καταλάβουμε, νομίζω ότι το ξέρουμε. Δεν μας αρέσουν οι αλλαγές σε εμάς τους Έλληνες. Δηλαδή, τις απεχθανόμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν θέλουμε εκπλήξεις, δεν θέλουμε. Μπαίνουμε σε μια ρουτίνα, την ακολουθούμε. Πώς είναι ο σκύλος.
1: Ναι.
0: Που ρε παιδί μου, αν αλλάξεις κάτι
1: συνήθεια,
0: από την καθημερινότητά του.
1: Τη συνήθεια, η συνήθεια. Ναι. Λατρεύει τη συνήθεια ο σκύλος.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και εμείς. Βέβαια, με την εντάξει. Εάν κάτι είναι για.
0: Για καλό σκοπό.
1: Για καλό, όχι. Αν κάτι βελτιώνει την καθημερινότητά μας, ακόμα και αν είναι μια μεγάλη αλλαγή, θα το δεχτούμε. Αν κάτι δυσκολεύει την καθημερινότητά μας.
0: Καταλαβαίνουμε πάντα ότι κάτι. Σε βάθος χρόνου, γιατί δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί αν δεν προσαρμοστούμε όλοι στα νέα δεδομένα, δηλαδή τα νέα δεδομένα ποια είναι, ότι έχουν περιοριστεί σημαντικά οι θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Και αυτό το οποίο κάνουν οι μελετητές με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κλπ. Είναι στην ουσία να προσπαθούν να αποτρέψουν τα οχήματα να μπαίνουν στην πόλη. Αυτό προσπαθούν να κάνουν.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνω ότι πολλοί διαμαρτύρονται, μα δεν είναι δυνατόν να αφήνω το αμάξι μου στη λούμπα και να κατεβαίνω με τα πόδια στο κέντρο της πόλης. Δεν υπάρχει συγκοινωνία αυτές τις μέρες. Γιατί όταν υπήρχε την χρησιμοποιούσε κανένας?
1: Όχι
0: βέβαια.
1: Όχι. Εντάξει, την ίδια ώρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα συνθήκη.
1: Συμφωνή.
0: Όπου θέλει πεζόδρομο ο κόσμος, την ίδια στιγμή που διαμαρτύρεται,
1: ναι,
0: για το ότι δεν μπορεί να πάει με το αυτοκίνητό του μπροστά από το σπίτι του να παρκάρει ή μπροστά από την επιχείρηση. Όπου θα κάνει μια αγορά, κάτι τέλος πάντων.
1: Κάτι, ή να πληρώσει κάτι, το οτιδήποτε. Την ίδια ώρα, βέβαια, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι, συμπολίτες μας, οι οποίοι λένε ότι ήδη στα περιφερειακά πάρκινγκ δεν βρίσκεις εύκολα από μια ώρα και μετά χώρο. Εντάξει, είναι προφανές ότι όσο μπαίνουμε στην τουριστική έτσι, σεζόν, μπούμε στον Ιούνιο, Ιούλιο, πάμε Αύγουστο κτλ., προφανώς και οι θέσεις θα είναι. Πολύ λίγες.
0: Τις θέσεις έτσι κι αλλιώς τις καταλαμβάνουν
1: λίγες,
0: οι υπάλληλοι στο δημόσιο τομέα που φτάνουν νωρίς.
1: Εντάξει.
0: Στην εργασία τους.
1: Πέραν αυτόν όμως.
0: Και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι επίσης. Εντάξει. Και όσοι δραστηριοποιούνται στην πόλη.
1: Ναι.
0: Καταλαμβάνουν πρωί-πρωί, 7:30-8 η ώρα, όλες τις θέσεις στάθμευσης στο κέντρο της πόλης. Και όποιος θέλει να έρθει από ένα χωριό να κάνει τη δουλειά του στην πόλη. Ή βρίσκεται στην πόλη και θέλει να πεταχτεί σε ένα άλλο σημείο της, ναι, με το αυτοκίνητό του. Α, τραγικό, δεν το συζητάμε. Εκεί αυτός θα ταλαιπωρηθεί.
1: Ναι, αλλά εγώ αναφέρομαι και σε περιφερειακά πάρκινγκ που έχουν δημιουργηθεί. Δεν αναφέρομαι μες στην πόλη. Όπου πλέον υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι δεν βρίσκεις εύκολα ούτε και εκεί. Εντάξει, προφανώς δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες και αυτές οι οποίες θα προκύψουν σε 1-2 μήνες. Γιατί ήδη έχουν αρχίσει να έχουμε να κυκλοφορούν στους δρόμους τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα των επισκεπτών, τα οποία θα αυξηθούν. Τα γνωρίζουμε αυτά. Ή ξέρει να ξέρετε ότι έχουν συνήθεια να περπατάνε. Έχουν τη συνήθεια να περπατάνε, δεν έχουν πρόβλημα.
0: Οπότε εύκολα θα αφήσουν.
1: Μπορεί να αφήσουν
0: θεωρείς,
1: σε ένα περιφερειακό,
0: πάρκινγκ το όχημά
1: ναι,
0: τους
1: ναι,
0: για να κάνουν με τα πόδια να κάνουν και τη βόλτα τους. Εντάξει, έχει κάποιο ενδιαφέρον όταν είσαι τουρίστας σε έναν τόπο να περπατήσεις στον τόπο αυτό.
1: Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα βρίσκουν αυτοκίνητη θέση εδώ, οι υπόλοιποι.
0: Με αποτέλεσμα να επαναλαμβάνεται το σενάριο του να μην κατεβαίνει τουρίστας στην πρωτεύουσα του νησιού. Κάτι το αδιανόητο.
1: Ναι. Εντάξει. Την ίδια ώρα έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα σε τουριστικές περιοχές γιατί εκτελούνται έργα, όπως για παράδειγμα οι οπτικές ίνες.
0: Αυτές οι οπτικές ίνες
1: μας έχουν πεθάνει. Έτσι,
0: ταλαιπωρήσει απίστευτα. Και πόσες φορές το λέγαμε ότι αυτές οι τομές που γίνονται στο οδόστρωμα δεν είναι να τις αφήνει κανείς για μεγάλο διάστημα, έτσι εκτεθειμένες, διότι θα σε κατευτεί κόσμος.
1: Ναι.
0: Προχτές είδα ένα
1: Είχαμε
0: βίντεο.
1: Το ατύχημα, ναι.
0: Το αργάσι με μια κυρία.
1: Με μια κυρία, ναι.
0: Εδώ
1: μια
0: γειτόνισσα τέλος πάντων, η οποία έφτασε στο νοσοκομείο, γιατί σε κατεύτηκε η γυναίκα. Πήγαινε με ένα μικρό όχημα, με ένα μηχανάκι. Έπεσε η ρόδα του μέσα στο ακριβώς στην τομή.
1: Ναι, ναι.
0: Έχασε τον έλεγχο του οχήματος.
1: Έπεσε κάτω. Χτύπησε, ναι.
0: Πάλι καλά που δεν είχαμε τίποτα το χειρότερο.
1: Ναι, αυτό
0: να κάνει
1: για
0: το σταυρό της η γυναίκα.
1: Σύμφωνοι. Και να είναι καλά και σιδερένια. Αλλά τώρα που αυξάνονται και οι γουρούνες, αυξάνονται και τώρα πλέον έχουν μπει στη μόδα και τα πατίνια. Έχουν μπει και τα πατίνια τα οποία πλέον τα επιλέγουν και οι ξένοι. Οι επισκέπτες.
0: Ναι, έχουμε και πατίνια, και αρκετά πατίνια στο κέντρο της πόλης τα οποία δίνονται επιπληρωμή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ακούω στο δημόσιο διάλογο ταχύτητα και διάφορες έτσι συζητήσεις για αυτό το θέμα, κατά πόσο μπορεί κάποιος να καταλαμβάνει με το εμπόρευμά του κοινόχρηστο χώρο χωρίς
1: ναι,
0: να πληρώνει κάτι γι' αυτό. Αυτό δεν το γνωρίζω αν πληρώνει ή όχι. Σίγουρα σε κάποια σημεία της πόλης βλέπω αυτά τα πατίνια τα οποία
1: όλοι τα
0: σε κεντρικά σημεία έτσι υπάρχουν, προκειμένου σε περίπτωση που τα χρειαστεί κάποιος να τα χρησιμοποιήσει.
1: Λοιπόν, και αυτά τα πατέλια
0: πολύ μεγάλη
1: και μεγάλη ταχύτητα. Έτσι.
0: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που συζητούσαμε χθες το πρωί εδώ πριν ξεκινήσει η εκπομπή και με τον Στάθη, ότι καλά το δίνεις το πατίνι. Μήπως θα έπρεπε μαζί με το πατίνι να δίνεις και ένα κράνος? Διότι έτσι όπως κυκλοφορούν πολλοί με τα πατίνια, όχι σε πεζόδρομο, αλλά ανάμεσα στα άλλα οχήματα, σε έναν
1: δρόμο κανονικό,
0: με έντονο μάλιστα κυκλοφοριακό ζήτημα, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Είσαι εντελώς απροστάτευτος.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει και η συζήτηση για τον νέο, για τον νέο πολεοδομικό σχεδιασμό της χώρας.
0: Εντάξει, μην λες έχει ξεκινήσει, γιατί το έχουμε συζητήσει πάλι και πάλι αυτό.
1: Ναι, αλλά τώρα επανέλχεται πλέον με συγκεκριμένες αλλαγές,
0: διότι,
1: οι οποίες προτείνονται.
0: Προκύπτουν
1: έτσι
0: συγκεκριμένα στοιχεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα από το Υπουργείο που θέλει να πάει το πράγμα. Και εδώ υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι όλοι όσοι πίστευαν ότι έχοντας μια έκταση 4 στρεμμάτων εκτός σχεδίου είχαν τη δυνατότητα να οικοδομήσουν, εδώ τα πράγματα, παιδιά, συγχωρήστε με, αλλά από ό,τι φαίνεται
1: αλλάζουν.
0: Και αλλάζουν δραματικά. Και καλό είναι όσοι βρίσκονται σε αυτή τη θέση να ψαχτούν.
1: Ναι.
0: Διότι ενδέχεται να βρεθούν προεκπλήξεως και να χάσουν τα αυγά με τα πασχάλια. Θα κάνουμε συζήτηση και για αυτό το θέμα στην πορεία.
1: Και βέβαια να πούμε ότι σήμερα 6:30 υπάρχει ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής στο Πνευματικό Κέντρο, 6:30 το απόγευμα. Θα δούμε ποια είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσουν τη σημερινή συνεδρίαση. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή, αφού θυμίσουμε ότι είναι πάντα μαζί μας η Αγκροκέρ Κεφαλινός Ταντουρέικα Γαϊτανίου με προϊόντα για τους αγρότες μας, εννοείται, και εξαρτήματα, καθώς και υπηρεσίες γεωπόνου. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 23348. Η ταβένα ψταριά, η παραδοσιακή ταβένα ψταριά λάδι μέλι στο Μαχαιράδο, με ζακυνθινές συνταγές. Υπάρχει και τηλέφωνο για delivery, το 92346. Βεβαίως η Levante Ferries, με τα τακτικά και έκτακτα δρομολόγια, τα οποία μπορείτε να δείτε τις ώρες τους στο site levanteferries.com, και ηλεκτρονικά να αγοράσετε το εισιτήριό σας για να αποφύγετε την οποιαδήποτε άλλη ταλαιπωρία. Και βεβαίως ο Μπράτης, η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση, σε εξαιρετικές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα, επιστρέφουμε.
2: Η Αγκροκέρ Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Αγκροκέρ Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
3: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
6: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
7: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
6: Μπορείς να ξεφύγεις.
7: Κανείς δεν ξεφεύγει.
6: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
7: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
6: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
7: Ήρθε η ώρα.
6: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26950-25798. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νέο ματ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, μπαίνουμε σε μια μεγάλη πολεοδομική αλλαγή που μπορεί να επηρεάσει χιλιάδες ιδιοκτησίες σε όλη τη χώρα και βεβαίως και στα νησιά, βεβαίως και στην Ζάκυνθο, τον τόπο μας. Το βασικό μήνυμα είναι ότι εκτός σχεδίου δόμηση περιορίζεται αυστηρά. Δεν αρκεί πλέον ένα ακίνητο να είναι μεγάλο ή να έχει πρόσβαση από έναν δρόμο που χρησιμοποιείται χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχει συμβατή χρήση γης και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο που θα αναγνωριστεί θεσμικά.
1: Ναι.
0: Και ξέρουμε ότι στη Ζάκυνθο πάρα πολλοί δρόμοι, μπορεί να τους ξέρουμε χρόνια, να περνάμε από αυτούς χρόνια, να έχουν κατασκευαστεί από τον Δήμο, από την κοινότητα, και όμως τυπικά να μην έχουν αναγνωριστεί επίσημα. Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Πολλοί δρόμοι είναι σε αυτό το καθεστώς, άρα ένα ακίνητο που μέχρι χθες θεωρούνταν αξιοποιήσιμο αύριο μπορεί να χάσει την δυνατότητα δόμησης. Παράλληλα, από ό,τι βλέπουμε από το σχέδιο του Υπουργείου, επανεξετάζονται τα όρια μικρών οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Αυτό σημαίνει ότι κομμάτια γης που θεωρούνταν εκτός οικισμού μπορεί να βρεθούν εντός οικισμού, μπορεί να βρεθούν εκτός πλέον. Και τότε αλλάζει η αξία, όπως καταλαβαίνετε, αλλάζει η προοπτική, αλλάζει και το οικογενειακό πλάνο. Γιατί έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις οικογενειακές εδώ στη Ζάκυνθο. Με λίγα λόγια, ο χάρτης δεν αλλάζει μόνο στο χαρτί, αλλάζει στην τσέπη, αλλάζει στην περιουσία, αλλάζει στην ανάπτυξη, αλλάζει στην καθημερινή ζωή μας. Στην κουβέντα μας θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να έχουμε ένα μηχανικό, και έτσι επιλέξαμε και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΤΕΖΑ Κίνθου, τον κύριο Γιώργο Μοθονέο, να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Καλημέρα, κύριε Μοθονέ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Λιβέγη, και καλημέρα, κύριε Βάσα, και καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια βάση τα πράγματα. Τι αλλάζει πρακτικά για έναν ιδιοκτήτη στη Ζάκυνθο με το νέο αυτό πολεοδομικό σχεδιασμό?
2: Κοιτάξτε, βρισκόμαστε εδώ και ένα χρόνο σε μια πολεοδομική μεταρρύθμιση, η οποία έχει και τα καλά της και τα κακά της. Προς το καλό είναι ότι πλέον θα γίνει νόμος το τι μπορεί να εκμεταλλευτεί και να χτίσει ο κάθε ιδιοκτήτης στο γεωτεμάχιο που κατέχει. Κατά δεύτερον, είμαστε μια διαδικασία ακόμα, τουλάχιστον στη Ζάκυνθο, στο πρώτο στάδιο, διότι έχουμε το τοπικό πολεοδομικό σχέδιο που βρίσκεται στο πρώτο στάδιο, δεν έχει μπει ακόμα στο δεύτερο στάδιο, ενώ σε άλλους δήμους πιο μικρούς και περισσότερο στους δήμους των νησιών του Αιγαίου έχουν μπει σε δεύτερο στάδιο, και γι' αυτό και ξεκινήσατε τη συζήτηση τώρα για το πολεοδομικό σχεδιασμό. Γιατί αφού έχει μπει σε δεύτερο στάδιο και τελειώνει το δεύτερο στάδιο, πάμε στη διαδικασία μετά να εγκριθούν αυτές οι πολεοδομικές μελέτες και να γίνουν νόμος του κράτους μέσω ΦΕΚ. Τα πράσινα συμβούλια επικρατείας θα γίνουν προεδρικό διάταγμα. Εδώ στην Ελλάδα, στο πρώτο στάδιο, όπως σας είπα και πριν από λίγο, είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων και των διαδικασιών που τρέχει το Υπουργείο. Αυτό το βασικό θέμα που απασχολεί τη Ζάκυνθο είναι αυτό που προείπατε, τα όρια των οικισμών. Σε μια διάσκεψη που έγινε με τις επιτροπές πριν το Πάσχα των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, η γραμμή που δόθηκε προς τους μελετητές θα δοθεί να μην πειραχτούν τα όρια των οικισμών σύμφωνα και με τις αποφάσεις του Νομάρχη που έχουν βγει.
1: Των μικρών οικισμών ή όλων των οικισμών?
2: Όλων των οικισμών. Δηλαδή, ως βάση δουλειάς θα είναι το όριο των οικισμών όπου υπάρχουν και με αποφάσεις στο Μάρκη. Έτσι η οδηγία που έχει δοθεί από την ηγεσία του Υπουργείου στη σύσκεψη που ήταν με τον κύριο Ταγαρά και με τον κύριο Γενικό Γραμματέα του ΙΠΚ.
0: Και αυτό, ναι, παρότι οι συγκεκριμένες αποφάσεις των νομαρχών είναι κατά κάποιο τρόπο έολες.
2: Ναι. Υπήρξε και αυτό ότι δεν θα πειράξουμε οικισμούς που είναι μέχρι 700 κατοίκους και πολλοί οικισμοί έχουν 700 κατοίκους. Δεν λέμε το. Είναι αυτό που το έχω πει και άλλη φορά. Δεν έχει σημασία. Μπορεί να έχουν και να είναι 1500 κάτοικοι. Μέσα στον οικισμό όμως να μένουν 700. Το 95% των οικισμών όλη της Ελλάδος και της Ζακύνθου είναι κάτω των 700 κατοίκων μέσα στον οικισμό.
1: Ναι.
2: Ακόμα και τον Αμπελοκύπωρο, που είναι μεγάλος οικισμός και έχει πολλούς κατοίκους, η Αμπελοκύπωρο, φέρω ένα παράδειγμα, στη Ζάκυνθο ή το Καταστάρι, μέσα στον οικισμό είναι λιγότεροι από 700 οι κάτοικοι.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των κοινόχρηστων δρόμων, γιατί φαίνεται ότι αυτό είναι καθοριστικό, έτσι.
2: Εκεί θα πάω τώρα, λοιπόν, συναναγνώριση των κοινών προσφορών. Αυτό είναι πολύ, αναγνώριση των κοινών προσφορών. Αυτό είναι πολύ βασικό και είναι ένα πράγμα που ταλανίζει τη Ζάκηθο εδώ και 30 χρόνια. Πάει τώρα να λυθεί και να λυθεί διαπαντός με τον εξής σχεδιασμό. Ναι. Έχει γίνει η καταγραφή όλου του οδικού δικτύου της Ζακύνθου.
0: Από ποιον, και τώρα, από ποιον κύριε Μοθωνέ, από το Δήμο?
2: Από τους μελετητές που κάνουν τα τοπικά πολεμικά στέδια. Mm-hmm. Οι άλλοι μελετητές που έχουν αναλάβει απευθείας τη μελέτη από το Υπουργείο. Το Υπουργείο το τρέχει αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, μαζί με τα τοπικά πολεμικά στέδια, το Υπουργείο έτρεχε και μία, εκπονούσε μία μελέτη μαζί με το Τεχνικό Επιμελητήριο, με αναδόχους ιδιώτες, όπου είναι η καταγραφή του οδικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα, σε όλους τους νομούς.
0: Αυτοί οι μελετητές με κάποιο τρόπο θα κάνουν διασταύρωση, συγκεντρώνοντας όλες αυτές τις βεβαιώσεις που έδινε ο εκάστοτε κοινοτάρχης, παύλα δήμαρχος, κάποιον ιδιώτη ο οποίος ήθελε να οικοδομήσει, ήταν εκτός σχεδίου κλπ. Θα νομιμοποιηθούν δηλαδή αυτές οι περιπτώσεις?
2: Άνω τελεία εδώ. Ναι. Η υποχρέωση αυτών που έκαναν τη μελέτη ήταν να καταγράψουν όλο το δικό δίκτυο που φαίνεται από αεροφωτογραφίες και από αεροφωτοχάρτες από το 1945 μέχρι το 2025.
0: Μάλιστα.
2: Μετά το Υπουργείο ήδη βγάζει τα κριτήρια όπου θα τους δώσει, τα οποία κριτήρια θα είναι και αυτά θερμοθετημένα με ΦΕΚ. Λέει ότι να μην έχουμε τις αγγελώσεις ότι στέλνουμε μια μελέτη στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μας στέλνει πίσω ότι είναι αντισυνταγματική. Ναι. Όπως το έχουμε δει εδώ και λίγο καιρό με την εκτός σχεδίου δόμηση. Λοιπόν, και θα θερμοθετηθούν τα κριτήρια όπου θα γίνει η αναγνώριση των οδών. Δηλαδή,
1: τα κριτήρια ποια θα είναι, ναι.
2: Τα κριτήρια είναι από αυτά που έχουν διαρρεύσει από το Υπουργείο. Ναι. Και συζητήθηκαν, είναι οι αεροφωτογραφίες του 1977, δηλαδή να φαίνονται οι δρόμοι στις αεροφωτογραφίες του 1977, συν το τι έχει δηλωθεί στο κτηματολόγιο. Δηλαδή, αν φέρετε έναν δρόμο 5 χιλιόμετρα και αριστερά και δεξιά έχουν δηλωθεί ιδιοκτησίες παρόδες, σημαίνει ότι αυτός ο δρόμος είναι για αναγνώριση. Είναι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, το τι φαίνεται κοινόχρηστο πλέον στις δηλώσεις του κτηματολογίου, γιατί το κτηματολόγιο έχουν γίνει δηλώσεις, έχουν επεξεργαστεί δηλώσεις, έχουν γίνει τα γεωτεμάχια των ιδιωτών και τώρα ό,τι μένει, σημαίνει είναι άγνωστος, δηλαδή μπορεί κάποιος να μην έχει κάνει δήλωση στην ιδιοκτησία του, ή είναι κοινόχρηστος χώρος. Αυτά λοιπόν όλα θα συνεκτιμηθούν και θα γίνει η αναγνώριση των οδών, η οποία ξεκινάει τώρα. Δηλαδή έχει τελειώσει η καταγραφή, γίνονται τα κριτήρια από το Υπουργείο όπου για να δοθούν οι οδηγίες στους μελετητές για να φέρουν την αναγνώριση των οδών, η οποία φυσικά θα πάει σε διαβούλευση και θα πάει μετά να γίνει και αυτή νόμος του κράτους.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, επειδή πήρατε ως σημείο αναφοράς, μάλλον το Υπουργείο παίρνει ως σημείο αναφοράς, το 1970.
2: 1977.
0: Αεροφωτογραφίες. Ωραία, τις αεροφωτογραφίες του τότε. Επειδή γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα, εκεί μετά τον πόλεμο και στη Ζάκυνθο ακόμα περισσότερο μετά τους σεισμούς, πάρα πολλοί κόσμος έφυγε, πήγε σε άλλους τόπους, σε άλλα μέρη και εγκατέλειψε την έκτασή του. Με αποτέλεσμα κάποιοι δρόμοι της τότε εποχής, οι οποίοι δεν ήταν και οι highway, δεν ήταν ασφαλτοστρωμένοι κλπ, ενδεχομένως να λόγκωσαν, έτσι όπως το λέμε.
2: Εντάξει,
0: τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
2: Κοιτάξτε, αν αυτό φαίνεται και στην πορεία των αεροφωτογραφιών και των αεροφωτοχαρτών μέχρι το 2025, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο τι έχει αποτυπωθεί ως η κοινόχρηστη χώρη και μέσα στο κτηματολόγιο. Θα παίξει ρόλο και αυτό. Δηλαδή, αυτό που λέτε, αν λοιπόν ένας δρόμος, παρότι έχει εγκαταληφθεί το 80 γιατί πήγανε μετανάστες τα λοιπά, ωραία. Και φαίνεται ότι ο ιδιοκτήτης τώρα, ας πούμε, δεν έχει δηλώσει το κομμάτι αυτό που έχει καταληφθεί, θα μπορεί να δεχθεί ότι είναι κοινόχρηστος χώρος. Δηλαδή, το κράτος δεν μπορεί να βγάλει τα μάτια, δεν προσπαθεί να βγάλει τα μάτια του πολίτη. Προσπαθεί να βοηθήσει έτσι ώστε να υπάρχει μια ισονομία και ισοκρατία. Δηλαδή, όταν υπήρχε δρόμος, υπάρχει δρόμος, τελείωσε. Και ας έχει καταληφθεί εδώ και 20 χρόνια.
1: Ναι, αλλά θα φαίνεται στην αεροφωτογραφία αν έχει καταληφθεί και έχει.
2: Φαίνεται στις αεροφωτογραφίες, φαίνεται. Όλα αυτά φαίνονται.
0: Άρα.
2: Στις αεροφωτογραφίες και στους φωτοχάρτες, όλα αυτά φαίνονται.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και σας είπα ότι βάζουν μέσα και την κτηματογράφηση και το κτηματολόγιο.
0: Άρα σήμερα, κύριε Μοθονέ, μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να πει με σιγουριά ότι είμαι καλυμμένος, δεν βρίσκομαι σε γκρίζα ζώνη, δεν υπάρχει θέμα να το ψάξω περισσότερο ή να ανησυχήσω?
2: Αν αποτυπώνεται το επίπεδό του και έχει πρόσωπο και φαίνεται στην χαρτογράφηση του δημοτολογίου, πιστεύω ότι είναι εξασφαλισμένος. Αν δεν αποτυπώνεται, δηλαδή κάποιοι, ας πούμε, που παραχωρούσαν ένα κομμάτι γης για να χτίσουν, και θα το πω ξεκάθαρα, και μετά το παραχωρούσαν στο Δήμο για να χτίσουν, και μετά το, επειδή ο Δήμος δεν έκανε τίποτα, το εκμεταλλευόταν ήδη και γινόταν ποτέ δρόμος, αυτοί θα έχουν πρόβλημα. Σίγουρα θα έχουν πρόβλημα.
0: Ναι. Έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
2: Υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, ιδίως εντός οικισμού. Διότι κάποιοι για να αποκτήσουν πρόσωπο στον δρόμο παραχωρούσαν μια λωρίδα του κοπάδου 4 μέτρα στον Δήμο με τις ορογραφικές τάξεις. Οι περισσότερες δεν είχαν μεταγραφεί και στο υποδοχικό φυλάκιο, γιατί σε κάτι αποκτά την πλήρη κυριότητα νομικά όταν μεταγραφεί στο υποδοχικό φυλάκιο. Με αποτέλεσμα να ήταν έολες. Αυτές λοιπόν μπορεί να έχουν πρόβλημα.
0: Μισό λεπτό να το καταλάβω λίγο. Κάνεις ένα συμβόλαιο.
2: Ναι.
0: Έτσι. Κληρονομία, ας πούμε, ο γιος από τους γονείς του, ένα οικόπεδο, και στο συμβόλαιο αυτό αποτυπώνεται και ένας δρόμος, παράδειγμα λέω τώρα, 100-200 μέτρα, που περνά μέσα από ιδιοκτησίες, η εμβασία του τέλος πάντων, και αποτυπώνεται με ένα έγγραφο που του δίνει ο κοινοτάρχης ή ο δήμαρχος ότι ο δρόμος αυτός είναι κοινοτικός, δημοτικός δρόμος.
2: Αυτοί έχουν πρόβλημα. Αν ο επόμενος δεν το έχει δείξει, σημαίνει ότι κάπου κάτι δεν πάει καλά. Ναι. Καταλάβετε. Mm-hmm. Ενώ όταν έχεις 50 ιδιοκτησίες και βλέπεις ότι και 50 ιδιοκτησίες έχουν αφήσει έναν δρόμο και είναι αποτυπωμένος και ως κοινόξιος χώρος, ειδική έκταση που λέμε στο κτηματολόγιο, αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι δρόμος.
0: Και μιλάμε για πολλές περιπτώσεις τέτοιες όπου ο δρόμος οδηγεί σε αδιέξοδο, σε μια ιδιοκτησία. Δεν είναι ότι μπαίνει από τη μία από το οδικό δικτύο και βγαίνει από την άλλη.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η Δήμη, να πούμε το, είναι πολύ προσεκτική μετά από το 10, δηλαδή τα τελευταία 15 χρόνια, ως τις βεβαιώσεις που δίνουν για τους κοινόχρησους δρόμους εντός οικισμού. Ναι. Είναι πολύ προσεκτική. Γιατί η Δήμη δίνουν βεβαιώσεις δρόμου ως εντός οικισμού μόνο. Άρα. Δεν δίνουν για βεβαιώσεις δρόμους ως εκτός σχεδίου. Εκτός σχεδίου υπάρχουν οι δημοτικοί δρόμοι που είναι καταγεγραμμένοι και υπάρχουν και οι επαρχιακοί δρόμοι.
0: Άρα υπάρχει κίνδυνος κάποιες περιουσίες να απαξιωθούν.
2: Ναι, αν δεν έχουν γίνει με σύνομες διαδικασίες οι παραχωρήσεις σε κοινή χρήση, είναι δυνατόν να βρεθούν οικόπεδα που ναι, φαινόταν άτια και οικοδομήσιμα, αλλά δεν είναι ότι είναι άτια, αλλά μη οικοδομήσιμα.
0: Συμβαίνει συχνά να γίνονται οι διαδικασίες έτσι όπως βλέπει ο νόμος εδώ στη Ζάκυνθο, τι ξέρετε εσείς?
2: Τώρα το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία 20 χρόνια, οι διαδικασίες γίνονται σωστά. Από το 5 και μετά γίνονται οι διαδικασίες σωστά.
0: Δίνει ο Δήμος σε κάποιον ιδιοκτήτη μια βεβαίωση ότι ο δρόμος ο οποίος οδηγεί στην ιδιοκτησία του είναι δημοτικός. Ακολουθείται μετά κάποια διαδικασία κάποιος στο Δήμο, έτσι ώστε αυτός ο δρόμος, έστω και αν δεν ήταν στο παρελθόν, γίνεται για λόγους εξυπηρέτησης, ρε παιδί μου, του πολίτη, να το πω έτσι. Και μαζί με τον συγκεκριμένο πολίτη εξυπηρετούνται και κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν οικόπεδα,
1: ναι, περιουσία
0: εκεί από που διέρχεται ο δρόμος αυτός.
2: Ναι,
0: ακολουθεί Δήμο... κάποιος τη διαδικασία έτσι ώστε αυτός ο δρόμος να γίνει δημοτικός, να καταγραφεί κάπου και να αναγνωριστεί?
2: Σας είπα, η διαδικασία αυτή είναι περνάει μέσα από το ΣΥΠΟΘΑ και πρέπει να έχει γίνει και μεταγραφή του τμήματος που παραχωρεί ο ιδιοκτήτης για κοινή χρήση. Όταν έχει μεταγραφεί, πλέον ο πολίτης είναι καλυμμένος.
1: Τώρα,
2: διαδικασία είναι καταθέτει το έτοιμά σου, πάει στο ΣΥΠΟΘΑ, στο Συμβούλιο Πολεμικών Διαφορών και Αφιθητήσεων, εξετάζεται και όταν πάρει απόφαση το ΣΥΠΟΘΑ ότι ναι, αυτό το κομμάτι εξυπηρετεί να γίνει κοινόχρηστο, γιατί υπάρχει και μία δικλίδα ότι πρέπει να ενώνει δύο άλλους δρόμους, δηλαδή δύο υπάρχοντες δρόμους, δηλαδή να μην ξεχνάει αυτό που είπατε, από ένα δρόμο και βγαίνει σε τυφλό, να βγει σε τυφλό σημείο, είναι πλήρως καλυμμένος.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας σε ό,τι αφορά, γιατί προβλέπεται και η αύξηση των ορίων αρτιότητας σε οικόπεδα για επενδύσεις.
2: Ναι,
1: για τουριστικές επενδύσεις.
2: Για τώρα, διότι έχουμε μια πολεμική μεταρρύθμιση γιγάντια, η οποία δυστυχώς καθυστέρησε με τα προβλήματα των αναθέσεων και των, και των εστάσεων και τα λοιπά που έχετε, τα έχετε συζητήσει με, για άλλα θέματα, όπως ήταν με, την, με το θέμα των, της μειοτονίας και τα λοιπά, γιατί παντού έχουμε εστάσεις και καθυστερήσεις.
1: Ναι.
2: Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό για, το, για τον εξής λόγο, διότι εδώ και εκεί πρέπει να δώσει μεγάλη σημασία οι δάκτες και όλοι οι θεσμοί της φορολογικής ως προς την, τουριστική φέρουσα ικανότητα του νησιού. Γιατί με την πολεμική μεταρρύθμιση θα μπουν και κανόνες και θα μπουν και νησιά τα οποία φαίνονται χωρισμένα τουριστικά. Και εκεί θα μπουν οι περιορισμοί συνεχώς σε δύο και σε περιοχές τώρα που λένε για 20 στρέμματα αρτιότητα, 30 και 50.
1: Ναι.
2: Και η φέρουσα ικανότητα ενώ νησιού τουριστικά και επαγγελματικά και για τη διαβίωση των πολιτών έχει να κάνει με θέματα οδικού δικτύου, ίδρευσης, αποθέτευσης, καθαλιότητας. Δηλαδή εκεί θα είναι τα κριτήρια αν θα μπει η Ζάγκηθος, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Ρόδος, ότι είναι χωρισμένα οικοδομικά νησιά.
1: Ναι.
2: Κλείνοντας, είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κύριε Μοθονέ, κλείνοντας, συμβουλεύετε έναν ιδιοκτήτη, έναν Ζακυθινό, ο οποίος ακούει όλα αυτά που συζητάμε, έχει μια περιουσία και τέλος πάντων αναστατώνεται. Τι πρέπει να κάνει?
2: Να κοιτάξει στο χρηματολόγιο του που έχει κάνει τη δήλωση και είναι σε ανάρτηση και πάει και σε, τώρα σε λίγο διάστημα ήδη έχει καθυστερήσει, δείχνει ποιο θα γίνει από την αρχή του χρόνου σε πρώτη εγγραφή. Η χρηματογράφηση θα πάει σε πρώτη εγγραφή στο γραφείο χρηματολογίου, στο χρηματολόγιο, να κοιτάξει αν η ιδιοκτησία του έχει πρόσωπο σε ειδική έκταση. Αν έχει πρόσωπο σε ειδική έκταση, με κάποιες εξαιρέσεις, κατά 90% είναι καλυμμένος ως προς την αρτιότητα και την οικοδομησιμότητά του. Διότι πιστεύω ότι οι δρόμοι που δεν είναι τυφλοί και δεν καταλήγουν σε μια ιδιοκτησία, όλοι αυτοί θα έχουν την αναγνώριση των δημοτικών κοινόχρηστων των οδών.
1: Μάλιστα.
0: Και εν πάση περιπτώσει, αν μπορεί κάποια πράγματα να τα κατανοήσει, καλό είναι να απευθυνθεί σε κάποιο μηχανικό. Δεν το λέτε εσείς, να το πω εγώ. Να τον συμβουλεύσει να μην ψάχνει την τελευταία ώρα.
2: Ή να πω κάτι. Όλοι έχουμε τη δυνατότητα. Το κτηματολόγιο τα έχει απλοποιήσει πάρα πολύ. Μπαίνεις μέσα στο ψηφιακό χάρτη και μπορείς να δεις το γεωτεμάχιό σου και να δεις και αν έχει ειδική έκταση μπροστά του, αν έχει κοινό στον χώρο κτλ. Ή αν έχει εμβασία κτλ. Δηλαδή έχει απλοποιηθεί η διαδικασία. Γι' αυτό προσπαθούν τώρα και ακόμα και τις άλλες δόμησεις, είναι θέμα χρόνου να πάνε και αυτές υπό την εποπτεία να φύγουν από το Δήμο, να πάνε στο ελληνικό κτηματολόγιο.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μοθονέ.
2: Το βασικό αυτό που θέλω να πω πάλι, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ.

0: Ναι, που αναφερθήκατε.
1: Τα κριτήρια, αυτό που είπαμε, είναι η αποχέτευση,
0: καθαριότητα
1: και καθαριότητα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εκεί είναι το κριτήριο που θα δείξει αν ένα νησί είναι κορεσμένο ή όχι οικοδομικά. Και μιλάμε για τουρισμό και μιλάμε για επαγγελματικές χρήσεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Να φτιάξει ένα σπίτι, να βάλει την γωνιά ή μια του κάτω από ένα κεραμίδι.
0: Προφανώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαθονέλα.
1: Καλή σας ημέρα και στο επανειδή.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος του ΤΕ, Ζακίνθου, ο κύριος Γιώργος Μαθονέλος. Πάμε απευθείας στο επόμενο μας διάλειμμα. Επιστρέφουμε.
2: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 950 23 348. Στίγμα.
3: Super Mario Galaxy!
4: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Ήρθατε! Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
4: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
8: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
10: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος όλα στην ίδια συνεδρία.

0: iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Stigma Radio.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σε έναν ζεστό χώρο. Εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92-346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
1: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
2: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
1: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Ισάκ, εντός φίλες και φίλοι, μπαίνει σε σεζόν, σε τουριστική σεζόν με δύο παράλληλα μέτωπα κρίσης. Από τη μία το κυκλοφοριακό στην πόλη, από την άλλη διάφορα έργα υποδομών που εξελίσσονται αγνοώντας ουσιαστικά την τουριστική πραγματικότητα. Στο κέντρο της πόλης η κατάσταση έχει ξεφύγει από το επίπεδο της ταλαιπωρίας και έχει αλλάξει πίστα, θα έλεγε κάποιος, φτάνοντας στο επίπεδο της καθημερινής δυσλειτουργίας. Μόνιμοι κάτοικοι χωρίς θέσεις στάθμευσης, τουρίστες με ενοικιαζόμενα που προσθέτουν κυκλοφοριακή πίεση, το αντιλαμβάνεστε.
1: Και είμαστε ακόμα στην αρχή.
0: Αστική συγκοινωνία δεν έχουμε και παρεμβάσεις που αντί να λύνουν προβλήματα, προς το παρόν επιβαρύνουν μια κατάσταση δύσκολη έτσι κι αλλιώς. Στο Αργάσι η εικόνα επίσης είναι και εκεί δύσκολη. Εξελίσσεται το έργο των οπτικών ινών εν μέσω τουριστική σεζόν. Οι δρόμοι είναι ανοιγμένοι, διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, διαμαρτύρονται οι τουρίστες, σκοντάφτουν, ψακατεύονται κάποιοι. Κυριολεκτικά είναι μια κατάσταση άναρχη που δυσκολεύει πολύ την καθημερινότητα και των ανθρώπων που ζουν ή δραστηριοποιούνται στο Αργάσι και αυτούς που περνούν από το Αργάσι για να καταλήξουν στο Βασιλικό και σίγουρα πάρα πολλούς τουρίστες οι οποίοι διασχίζουν αυτό το δρόμο για να καταλήξουν στις παραλίες του Βασιλικού. Κάπου εδώ η πολιτική αντιπαράθεση ανεβαίνει. Από τη μία η Δημοτική Αρχή που μιλά για αναγκαία έργα ενώ είχε προηγηθεί ένας δύσκολος χειμώνας μέσα στον οποίο δεν θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις. Και από την άλλη η αντιπολίτευση που βλέπει έλλειψη σχεδιασμού και ζητά να σταματήσουν τα έργα τώρα που έχει αυξηθεί η τουριστική κίνηση. Πάμε να μιλήσουμε με τον επικεφαλής της παράταξης Δύναμη Ελπίδας. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Τσουρουνάκης, ο οποίος έχει γνώση πέραν των άλλων και της τουριστικής κατάστασης. Βέβαια. Οπότε θα μας πει και για πιέσεις που ενδεχομένως ασκούνται
1: από τους τουριστικούς
0: από τους
1: τουρίστες
0: παράγοντες. Και τους τουριστικούς παράγοντες. Πολύ σωστά το λες. Καλημέρα κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους Αγγεθινούς.
0: Μιλάτε, στην ανακοίνωσή σας, μιλάτε στην ανακοίνωσή σας.
2: Να κάνω ένα σχόλιο.
0: Να κάνετε.
2: Να σχολιάσω αυτά που είπατε κύριε Λιβέρη, που πολύ σωστά είπατε και συμφωνώ απόλυτα. Διαφωνώ μόνο σε ένα σημείο. Είπατε με δύο ανοιχτά μέτωπα, κάπως έτσι. Τα μέτωπα είναι πάρα πολλά, δεν είναι μόνο δύο. Είναι αρκετά. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε εδώ πολλή ώρα για αυτά τα διάφορα προβλήματα και μέτωπα. Και να κάνω και ένα άλλο σχόλιο, που δεν είναι πρώτη φορά που το κάνω, το έχω πει πάρα πολλές φορές και στην αρχή των ανθρώπων του τουρισμού και έρχονται στη Ζάκυνθο πάρα πολλοί επισκέπτες, 1 εκατομμύριο και ίσως και παραπάνω, δεν έχει σημασία. Εμείς πολλά χρόνια τώρα, όχι με τη σημερινή δημοτική αρχή μόνο, πάρα πολλά χρόνια τους διώχνουμε. Είναι σαν να τους περιμένουμε στο αεροδρόμιο και σε άλλα τραπολιά και τα λοιπά και λέμε φύγετε, φύγετε, φύγετε. Τη στιγμή που δεν έχουμε και κανένα άλλο εισόδημα στα νησί, η αγροτική μας οικονομία και η κτηνοτροφία έχει καταρρεύσει. Λοιπόν, όταν το λάδι έχει 3,80 σήμερα που μιλάμε, καταλαβαίνετε ότι τα εισοδήματα είναι πολύ περιορισμένα από αυτό το τομέα. Η κτηνοτροφία έχει κλείσει λόγω του ότι δεν υπάρχουν σφαγεία. Και εμείς λοιπόν είναι σαν να τους διώχνουμε με τις ενέργειές μας, με τα σκουπίδια μας, με το νερό που τους δίνουμε, που έρχονται οι άνθρωποι να κάνουν ένα μπάνιο και το νερό είναι υφάλτερο και πολλά άλλα προβλήματα. Αυτά λοιπόν τα προβλήματα θα πολλαπλασίασε και η σημερινή Δημοτική Αρχή αντί να λύνουμε προβλήματα και να προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στην ώρα του ξεκαθαρισμού, στην ώρα του τα έργα και τα λοιπά, πολλαπλασιάζουμε και εμείς τα προβλήματα σήμερα με τη σημερινή Δημοτική Αρχή και κάνουμε ακριβώς το ίδιο που γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια. Και να πω ότι ο καιρός, ναι, ήταν βροχερός ο χειμώνας για αρκετές βροχές, όμως για να γίνει μια τομή σε ένα αποχετευτικό δίκτυο που μπορεί να πάει 3 μέτρα βάθος ή 4, καμιά φορά και παραπάνω, είναι μεγάλες οι τομές, 60, 70, 80 πόντους, είναι πρόβλημα. Οι τομές όμως, ας πούμε, που βάζει οπτική ίνα, που πάει 30-40 εκατοστά, ναι, αν πηγαίνει και μισό μέτρο με τη ρόδα, δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας οι βροχές. Είναι λίγο χρονοβόρο και καθυστέρηση, μπορεί να στοιχίζει λίγο παραπάνω στον εργολάβο, αλλά τι να κάνουμε, έπρεπε να γίνονται αυτά τα πράγματα από το Γενάρη, τον Φεβάρι, τον Μάρτι, τον Νοέμβρη, τον Οκτώβρη, δεν το καταλαβαίνω.
0: Για να δούμε τα πράγματα και από την άλλη πλευρά, βέβαια, να, όλα αυτά είναι έργα υποδομών τα οποία λείπουν από το νησί.
2: Βεβαίως.
0: Έπρεπε να γίνουν, επιβάλλεται, τα θέλουμε τα έργα.
2: Επιβάλλεται να γίνονται, αλλά δεν γίνονται. Την ώρα που στο αργάσει θα μένουν 10.000 άνθρωποι. Την ώρα που στο αργάσει υπάρχει ένας δρόμος πολύ στενός και εξυπηρετείται το Αργάσι και το Βασιλικό όλο. Χωρίς να γίνονται έργα, το Αργάσι, όπως και πολλές άλλες περιοχές της Δακίδου, είναι πολύ δυσπρόσιτες και πολύ δύσκολες να περάσει κάποιος και να πάει στη δουλειά του, να πάει στο ξενοδοχείο του, να πάει σε ένα μαγαζί, να κάνει μια βόλτα. Λοιπόν, και ερχόμαστε εμείς Μάιο μήνα, που είναι οι πιο δύσκολες εποχές, με τις συνθήκες του πολέμου, που έτσι κι αλλιώς δεν θα έπρεπε να γίνεται ανεξάρτητα τον πόλεμο, να σκάβουμε το Αργάσι, να σκάβουμε σε άλλα σημεία της.
0: Ό,τι ισχύει για μια τουριστική περιοχή όπως είναι το Αργάσι, ισχύει και για όλες τις περιοχές.
2: Να, δεν το καταλαβαίνω.
0: Ισχύει και για το Λαγανά, ισχύει και για τον Άγιο Σώστη, ας πούμε, που και εκεί γίνονται έργα, αλλά δεν γίνονται από. Γίνονται από τη ΔΕΙΑ, ας πούμε.
2: Τα έργα της ΔΕΙΑ στον Άγιο Σώστη, στο τελευταίο συμβούλιο, και εγώ ήμουν θετικός. Και δεν παίρνω, υπό οι προϋποθέσεις, και θα σας πω ποιες είναι οι προϋποθέσεις. Δεν μπορεί να σκάβεις το Αργάσι Μάιο και Ιούνιο. Δηλαδή η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Αλλά να πούμε πρώτες μέρες του Μαΐου. Τους λίγους επισκέπτες που έχει το Αργάσι, βέβαια σε λίγες μέρες θα έχει πολλούς περισσότερους, είναι τόσα μαγαζιά, η σκόνη και η ταλαιπωρία που θα τραβήξουν και οι τουρίστες μας και οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες. Δηλαδή έχεις ένα εστιατόριο και μπροστά σου έχεις κάψει το πρωί, περνάει ένα αυτοκίνητο, γεμίζουν όλα σκόνη.
0: Εκεί μιλάμε στο Αργάσι για το έργο των οπτικών ινών.
3: Ναι.
0: Θα μπορούσε ο Δήμος να μην το επιτρέψει? Έχει τη δυνατότητα αυτή, επειδή πρόκειται για ένα έργο κοινής ωφέλειας.
2: Πρόσφατα πήρε απόφαση, από 24 Απριλίου, εμείς οι εκπρόσωποι της δύναμης ελπίδας, ο Πέτας και ο Μουζάκης, ο Μποζόνος, το καταφέρει λόγω εποχής.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή το ψήφισε και το πέρασε να συνεχίσει το εργολάβος μέχρι τέλος Ιουνίου.
3: Δηλαδή προβλέπετε, συγγνώμη κύριε Τσουρουνάκη, για να καταλάβω, προβλέπετε, έχει το δικαίωμα ή οποιαδήποτε Δημοτική Αρχή να πει όχι κύριε, δεν θα κάνετε το έργο τώρα, θα το κάνετε τον Νοέμβριο.
2: Και βέβαια έχει το δικαίωμα η Δημοτική Αρχή και βέβαια έχει το δικαίωμα ο Δήμαρχος να διαχειριστεί τον τόπο κατά βούληση και σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Και για αυτό το λόγο, επειδή ο εργολάβος έχουμε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ειδικά για το Αργάσι πέρυσι ή πιθανόν πρόπερση, να μην γίνονται οχλήσεις και να μην γίνονται μεγάλα έργα γενικότερα και από ιδιώτες ή εργολάβους ή οποιοδήποτε κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Και έρχεται η ίδια η Δημοτική Αρχή και το ακυρώνει αυτό. Αυτό που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πρόσφατο.
3: Άρα λοιπόν θα μπορούσε η σημερινή Δημοτική Αρχή να έλεγε σε μια εταιρεία κοινής ωφέλειας, όχι κύριε, δεν το κάνετε τώρα το έργο, θα το κάνετε τότε.
2: Βεβαίως.
3: Μάλιστα.
2: Και βέβαια μπορούσε να το πει. Και βέβαια έχουμε ψηφίσει, το ξαναλέω, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3: Ναι.
2: Και επειδή ο εργολάβος δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω εποχής, γι' αυτό και ζήτησε την άδεια της Δημοτικής Επιτροπής.
0: Παρότι ο δρόμος αυτός είναι περιφερειακός δρόμος, είναι δρόμος δηλαδή που ανήκει στην περιφέρεια, δεν είναι? Ο δρόμος αυτός ανήκει στο Δήμο ή στην περιφέρεια?
2: Δεν έχει σημασία σε ποιον ανήκει. Ο Δήμος και ο Δήμαρχος είναι ο άρχοντας του τόπου και κανονίζει και ορίζει τον τρόπο λειτουργίας του νησιού. Αν είναι δυνατόν ο οποιοσδήποτε εργολάβος να μπορεί να σκάβει κατά βούληση όποτε θέλει, δεν είναι κάτι έκτακτο, δεν είναι μια έκτακτη ανάγκη. Γιατί έσπασε ένα τραγωγό.
0: Ναι, τυπικά ποιος δίνει την άδεια τομής, ο Δήμος με τις υπηρεσίες του ή η περιφέρεια, αν πρόκειται για περιφερειακό δρόμο?
2: Θα σας πω. Την άδεια τομής τη δίνει η περιφέρεια.
0: Mm-hmm.
2: Όμως η άδεια τομής είναι διαχρονική. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να δουλεύει όποτε θέλει. Το πότε να δουλέψει το δίνει ο Δήμος.
0: Mm-hmm.
2: Γι' αυτό και έφερε αίτημα προς το Δήμο, είναι απλό. Γιατί ήρθε ο εργολάβος και ζήτησε.
0: Ποια η διαφορά τώρα, εξηγήστε μας, με το Λαγανά, όπου γίνεται ένα έργο μετά τις, την καταστροφή που σημειώθηκε από την κακοκαιρία εκεί στην παραλία, πάνω στην παραλία. Τώρα αντιλαμβάνεστε, ήρθαν οι τουρίστες να κάνουν ένα μπάνιο και είμαστε εμείς με την μπουλντόζα και σκάβουμε την παραλία.
3: Δεϊάς.
0: Ναι, ναι, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, βέβαια, γιατί δεν υπάρχει δίκτυο εκεί, έχει διαλυθεί το σύμπαν. Αλλά ναι, γίνεται ένα έργο. Και ομοίως και στον Άγιο Σώστη, βάζουμε ένα καινούριο δίκτυο.
2: Ωραία, σωστά. Σωστά, να τα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχήν το έργο του Λαγανά έγινε το πρόβλημα, γιατί ήταν ένα έκτακτο γεγονός, μια μεγάλη κακοκαιρία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν αποποιείται τις ευθύνες της ΔΕΙΑΣ, έπρεπε να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Θυμάμαι τις γλώσσες του πρόεδρου κύριου Τουρκάκη εδώ και δύο μήνες, ότι μέσα σε μια εβδομάδα θα έχει γίνει. Δεν μπόρεσε να το κάνει, έστω και την τελευταία στιγμή. Όμως είναι η παραλία του Λαγανά, που είναι εκεί που πάνε οι τουρίστες μας, οι επισκέπτες. Και κάθε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Όμως είναι η παραλία, δεν είναι ο δρόμος που είναι 100 επιχειρήσεις, ούτε σηκώνεται σκόνη, ούτε περνάνε αυτοκίνητο, ούτε τίποτα. Και είναι ένα έργο που σε 2-3 μέρες θα τελειώσει. Θα κρατήσει 2 μήνες. Όσον αφορά τον Άγιο Σωστή, το τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΙΑΣ ήρθαν κάποιοι κάτοικοι, ήρθε ο πρόεδρος του Υπουργείου κτλ. Δήλωσε λοιπόν ο πρόεδρος ότι ναι, μας ενοχλεί που γίνεται τώρα το έργο, όμως δεν είμαστε και αντίθετοι να γίνει το έργο. Γιατί είναι ένα έργο πνοής, είναι ένα έργο που θα εξυπηρετήσει πολλές επιχειρήσεις κτλ. Εκεί λοιπόν στο διοικητικό συμβούλιο, επειδή ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ δεσμεύσει ότι ο χρόνος θα είναι μικρός, δεν θα είναι πολύ μεγάλος, δηλαδή πιθανόν τον Άγιο Σώστη να τελειώνει αυτές τις μέρες, σήμερα, αύριο, τα συνεργεία της ΔΕΙΑΣ.
0: Νομίζω μέχρι τις 15 του μήνα.
3: Κάπου εκεί είναι, μέχρι 15 του μήνα είχε πει, μας είπε ο πρόεδρος.
0: Και σε 2-3 μέρες το έργο στο Λαγανά.
3: Σώστη, ναι, ναι.
2: Ναι, λοιπόν, ωραία. Θα ήταν κρίμα να σταματήσει. Το μεγάλο πρόβλημα δημιουργείται στο πόρτο, στο Κούκλα, που εκεί θα ξεκινήσει λίγο αργότερα και θα πάρει χρόνο τέλος Μαΐου, ας πούμε, σύμφωνα με τις δηλώσεις. Εκεί λοιπόν δεσμεύει ο κύριος Τουρκάκης ότι θα ανοίγει 50 μέτρα, θα τα κλείνει και τα λοιπά και θα συνεχίζει. Όμως είναι πρόβλημα και αυτό. Δεν υπάρχει αυτό, δεν είναι πρόβλημα, γιατί είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα, δεν έχει σημασία.
0: Ναι.
2: Να κάψεις 50 μέτρα και το κλείσεις, έχετε. Όμως δεσμευτήκαμε σαν διοικητικό συμβούλιο τις επόμενες μέρες να γίνει μια συνάντηση στην Κούκλα ή στον Άγιο Σώστη, να έρθουν οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες και εκεί να πάρθει μια απόφαση. Προχωράμε ή σταματάμε. Αυτή η συνάντηση, εγώ ξαναμίλησα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, μου πρότεινε να την κάνουμε την Παρασκευή. Εγώ την Παρασκευή θα είμαι εκτός Δακήτου. Είπαμε να το κάνουμε από Δευτέρα, οπωσδήποτε, πριν ξεκινήσει να κάνει οτιδήποτε στο πόρτο Κούκλα, και εκεί θα παρθούν οι τελικές απόφασεις.
3: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αν ο κόσμος πει όχι, δεν θέλουμε, σταματάμε. Και αυτό το λέω έτσι, γιατί οι κάτοικοι γνωρίζουν και οι επιχειρήσεις πώς εξελίσσεται τη σεζόν και η τουριστική κίνηση, και να μας ενημερώσουν για να πάρουμε τις αποφάσεις, σταματάμε ή προχωράμε.
0: Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, κύριε Τσουρνάκη, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει τώρα? Μπορεί να γίνει παύση εργασιών?
2: Το αργάσι.
3: Ναι, το αργάσι μιλάμε, ναι.
2: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε και βέβαια πρέπει να γίνει παύση εργασιών. Φαντάζεστε 15 Ιουνίου να θέλετε να περάσετε, να πάτε στο Βασιλικό και να είναι τα μηχανήματα να σκάβουν τους δρόμους, να είναι τα φορτηγά να κουβαλάνε χαλίκι, το τι θα γίνει για να κλείσουν, ας πούμε, το χαντάκι που ανοίγει.
0: Το έκανα πριν από μια εβδομάδα, 45 λεπτά χρόνος από το κέντρο της πόλης, από την παραλιακή στην πόλη, στο κέντρο του Βασιλικού. 45 λεπτά.
2: 45 λεπτά. Ωραία, αν συνεχιστούν τα έργα τώρα που θα αυξηθεί η κίνηση,
0: θα πάει 2 ώρες.
2: Δύο ώρες και 45 λεπτά, κύριε Λιβέρη.
3: Δεν γίνονται
2: αυτά τα πράγματα στις σύγχρονες κοινωνίες και δεν μπορώ να καταλάβω ποιοι είναι οι λόγοι που οθούν τη δημοτική αρχή να παίρνει τέτοιες αποφάσεις.
3: Θα θέσετε το θέμα στη σημερινή συνεδρίαση λογοδοσίας?
2: Ναι, βεβαίως.
3: Μάλιστα.
2: Ναι, θα ζητήσω από τον πρόεδρο να το συζητήσουμε. Δεν είναι στην ημερήσια διάταξη, αλλά έχουν βάλει γενικά θέματα από τους δρόμους και τα λοιπά. Οπότε θα συζητηθεί και αυτό το θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Από τους συμπολίτες μας
2: και,
0: εδώ
2: και, στο... να πω και το τελευταίο, να πω και το τελευταίο, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή είναι υποχρεωμένος να κάνει αυτό που επιθυμούν και θεωρούν ότι είναι όφελος τους οι κάτοικοι ενός χωριού, ενός τόπου.
0: Εντάξει, το ξέρετε τώρα ότι αυτό είναι μια λεπτή ισορροπία, διότι κάποιοι ενοχλούνται, αλλά κάποιοι άλλοι δεν παίρνουν νερό, ας πούμε. Δεν υδροδοτούνται και για χρόνια σημαίνει αυτό.
2: Ένα λεπτό. Μιλάμε για τις οπτικές σύνεσεις, ναι. Δεν μιλάω για το νερό. Ναι. Είναι διαφορετικά πράγματα. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα, εντάξει.
0: Ναι.
2: Και διαφορετική κίνηση στο Πορτοκούκλα, που δεν έχει σημασία βέβαια στο δρόμο του Πορτοκούκλα, που εκεί υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, είναι πολύ στενή η δρόμη, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, όχι βέβαια ότι το Αργάτσι έχει λεωφόρους. Λοιπόν, θα περάσουν, ξέρω εγώ, 200 άνθρωποι τη μέρα, λέω ένα τυχαίο νούμερο. Από το δρόμο του Αργατσίου θα περάσουν 5.000 άνθρωποι τη μέρα.
0: Ναι.
2: Είναι η αυτοκίνητα, ό,τι θέλετε. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα.
3: Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό,
2: να σας πω και κάτι άλλο,
3: ναι.
2: Με μια άποψη των κατοίκων του Πορτοκούκλα, που τόσο ξανασυζήτησα και χθες και από χθες, γιατί είμαι σε επαφή με τους ανθρώπους εκεί και με τον πρόεδρο της ΔΕΗΑΣ, δεν το λέω. Και να ξέρετε ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη ΔΕΗΑΣ, εγώ ασχολούμαι και στηρίζω αρκετά πράγματα, το ξέρει και ο κύριος Σουκάκης, γιατί πρέπει να γίνουν κάποια έργα. Και δεν θα είμαι αρνητικό και δεν θα βάζω εμπόδια. Εκεί δεν αισθάνομαι επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αισθάνομαι ένα μέλος ενός συμβουλίου που πρέπει να κάνει κάποια έργα για τον τόπο μας. Βέβαια αυτά πρέπει να προσαρμοστούν,
0: ναι,
2: στις συνθήκες. Να σας πω λοιπόν ότι κάτοικοι της Λεθακιάς, εχθές που μιλήσαμε 2-3, λέει, περιμένουμε 40 χρόνια, 30 χρόνια. Να περιμένουμε και 6 μήνες ακόμα. Είναι η άλλη άποψη.
0: Ναι.
2: Καταλάβατε. Mm-hmm. Είναι και η άποψη των ανθρώπων που δεν παίρνουν νερό. Τι να κάνουμε τώρα. Όσον αφορά τις οπτικές σύνες όμως στο Αργάτσι, είναι τελείως διαφορετικά. Η ΟΤΕ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση πλέον, που κοιτάει να πουλήσει περισσότερο. Να κάνει τα έργα στην ώρα του για να πουλήσει. Διότι αν δεν έχετε καλό ίντερνετ στο σταθμό σας και περιμένετε την οπτική ίνα, μπορεί να βάλετε μια κεραία και να πάρετε ένα δορυφορικό ίντερνετ, να μπούμε και σε λεπτομέρειες, και λύνεται το πρόβλημα. Μια επιχείρηση δηλαδή δεν είναι απαραίτητο όλοι και καλά να έχει οπτικές ίνες, λύνει το πρόβλημα της και αλλιώς.
0: Ναι.
2: Το λέω με την έννοια ότι δεν είναι έργο, είναι αναπτυξιακό έργο, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά όμως
3: δεν έχει την ίδια βαρύτητα, λέτε, με ένα έργο ίδρυψης και τα λοιπά.
2: Υπάρχουν λύσεις.
0: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Λοιπόν, κλείνοντας, κύριε Τσουρουνάκη, πώς βλέπετε την κατάσταση με το κυκλοφοριακό στην πόλη?
0: Ποια είναι τα μηνύματα των συνδημοτών μας εδώ από την πόλη?
2: Τι να σας πω, ότι καθημερινά, και εγώ το έχω πάθει, και χθες προσπάθησα να κάτσω να βγω στην πόλη για λίγο να κάνω μια δουλειά μου. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να παρκάρω και γύρισα και έφυγα και θα προσπαθήσω τώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, πάνε αρκετοί άνθρωποι στην πόλη και δυστυχώς φεύγουν. Είναι η εποχή που η επισκέπτη μας είναι λίγο πιο ποιοτική, θα έλεγα, δεν ξέρω αν επιτρέπεται η έκφραση, δεν έχει σημασία. Νοικιάζουν αυτοκίνητα, θέλουν να δουν και άλλα πράγματα. Ο καιρός είναι ακόμα λίγο κρύο και η θάλασσα δεν είναι...
3: δεν είναι η κατάλληλη ακόμα για...
2: Ναι, ακόμα, εντάξει. Οι Βορειοευρωπαίοι βεβαίως και πάνε για μπάνιο, κάθονται για τις πισίνες, αλλά είναι η ποιότητα των πελατών τέτοια που παίρνουν και ένα αυτοκίνητο να πάνε μια βόλτα, θέλουν να πάνε να δουν και την πόλη και τα λοιπά. Και δυστυχώς αρκετοί, από ό,τι μου λένε συνεργάτες μου στις δεξιών των ξενοδοχείων, γυρίζουν και λένε δυστυχώς δεν βρήκαμε να το κάνουμε.
0: Κύριε Τσουρουνάκη, κρατάμε το μήνυμα ότι το στίχημα δεν είναι απλά να γίνουν έργα, είναι να γίνουν πόλεις να γκρεμίζουν και την ίδια την οικονομία του νησιού. Σας ευχαριστούμε.
2: Έτσι ακριβώς. Και να ξέρετε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ήδη μια, πιθανό θα το ξέρετε πριν από μένα, μια αεροπορική εταιρεία στην Αμερική χρεοκόπησε. Είχε βέβαια συσσωρευμένα προβλήματα, αλλά εκεί έχουν φτάσει τα κάψιμα. Μια ευρωπαϊκή εταιρεία βγάλε προχθές μια ανακοίνωση, μειώνει το πρόγραμμά της. Και αν μέχρι τον Ιούνιο δεν έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση, θα κάνει πολύ σοβαρές περικοπές της επτύσης.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτή η εταιρεία έρχεται και δράκει.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσουρουνάκη. Καλή σήμερα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον ζακυνθινό αγρότη. Ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Stigma Radio.
2: You know what I'm after?
3: You want to be the biggest star in the world?
4: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
5: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαραγκινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
8: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
9: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
8: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
10: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
8: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
11: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Stigma Radio.
5: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
2: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
12: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε και πάλι για το τελευταίο ημίωρο και τη σημερινή εκπομπή. Και το μήνυμα που κρατάμε, να το επαναλάβω, είναι ότι το στίχημα δεν είναι απλά να γίνουν έργα, είναι και να γίνουν με τρόπο ώστε να μην διαταράσσεται η οικονομία του νησιού. Εκεί είναι το ζήτημα. Είναι, πράγματι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο? Για να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Ζακύνθου, είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Στασινόπουλος. Τι κάνετε, κύριε Δήμαρχε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα δεν είστε μόνο δήμαρχος, είστε και άνθρωπος της αγοράς, έτσι, επιχειρηματίας. Και ακούμε ανθρώπους της αγοράς να λένε ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε, ιδιαίτερα στην πόλη, αλλά και σε άλλες περιοχές τουριστικές, όπως είναι το Αργάσι, ναι, όπως είναι ο Άγιος Όστης, όπου εκτελούνται κάποια έργα.
2: Βεβαίως. Αυτό είναι πραγματικά ένα πρόβλημα, το έχουμε εντοπίσει. Εδώ είναι 1.002 παράγοντες οι οποίοι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρώτα απ' όλα, οι κακές καιρικές συνθήκες που πήγανε όλα τα έργα αργότερα. Μετά είναι ότι ήδη έχουν ανοίξει οι επιχειρήσεις και κατά ψέματα τα έργα ενοχλούν τις επιχειρήσεις. Mm-hmm. Όμως, τα έργα κοινωνικής οφειλίας πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή και να ολοκληρωθούν ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των τουριστών. Ας πούμε τα έργα του ΟΤΕ. Σίγουρα οι τουρίστες έρχονται εδώ, γνωρίζουμε όλοι πως το διαδίκτυο είναι το νούμερο ένα, αυτό που χρησιμοποιούν στον χρόνο τους οι τουρίστες και εμείς οι ίδιοι για τις δουλειές μας. Μετά βλέπετε τα έργα της ΔΕΙΑΣ, τα οποία είναι υποχρεωτικά να γίνουν για να έχουμε περισσότερη ποσότητα νερού και να μην έχουμε διαρροές στο δίκτυο. Και το πιο σημαντικό, ότι και οι επιχειρηματίες εκεί γλιτώνουν χρήματα από το να αναγκάζονται με ιδιωτικές συντροφόρες να γεμίζουν τις δεξαμενές τους. Άρα δηλαδή εδώ πρέπει να βρούμε μια ισορροπία η οποία να ολοκληρωθεί όσο γίνεται το έργο, γιατί μπορεί να κρατήσει λίγες μέρες, και να μην ενοχλήσουμε τους τουρίστες.
0: Έχετε λάβει κάποιο χρονοδιάγραμμα από τον εργολάβο μέχρι πότε, ας πούμε, στο Αργάσι ή στον Άγιο Σώστη? Είναι η ΔΕΙΑΣ εκεί, μιλήσαμε χθες με τον κύριο Τουκάκη.
2: Προχωράμε με πολύ γοργούς ρυθμούς και στον Άγιο Σώστη. Είδατε στο Αργάσι, έχει ήδη ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο κομμάτι και έλυσε προβλήματα πολλών ετών. Θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια τα λίμματα που τρέχανε μέσα στο Αργάσι. Πλέον με αυτό το έργο τελειώνει το πρόβλημα. Και εδώ είναι που όλοι πρέπει να βοηθήσουμε. Εντάξει, όλοι θέλουμε να αλλάξει μια κατάσταση. Αλλά για να αλλάξει αυτή η κατάσταση πρέπει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι πρώτοι.
0: Τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να υποστούμε την όποια όχληση για κάποιο χρονικό διάστημα? Μέχρι πότε, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι παρεμβάσεις?
2: Ήδη στο Αργάσι έχουν ολοκληρωθεί. Τις προηγούμενες μέρες που είχα μιλήσει με τον εργολάβο του ΟΤΕ, μου είπε ότι ο κεντρικός δρόμος έχει τελειώσει, ασφαλτοστρώθηκε το κομμάτι. Mm-hmm. Είδαμε που είχαμε και τις προηγούμενες μέρες ατύχημα με συμπολίτη μας.
0: Έτυχε και είδαμε ένα ατύχημα, έχουν γίνει πολύ περισσότερα, έτσι. Έτυχε, ναι, και η κάμερα να έχει καταγράψει μια συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Σωστά, και εμείς εκεί είμαστε μαζί με τους συμπολίτες μας, γιατί αν ο εργολάβος δεν περιφρουρεί σωστά το έργο του, όπως είναι υποχρεωμένος από τους κανόνες ασφαλείας, ναι, καταλαβαίνετε
0: και κάποιος πλέον πρέπει να ελέγχει τον εργολάβο. Υπάρχει κάποιος που να το κάνει αυτό? Ποιος είναι ο αρμόδιος, η περιφέρεια, ο Δήμος?
2: Ως προς την κατασκευή είναι ο Δήμος, και εγώ δεν θέλω να μπλέξω στη διαδικασία ότι ήταν περιφερειακός ο δρόμος, ήταν δημοτικός ο δρόμος. Κακά τα ψέματα. Το έργο, ο ίδιος ο εργολάβος έπρεπε να είχε λάβει τα μέτρα ασφαλείας. Και η αστυνομία είναι υπεύθυνη για τα μέτρα ασφαλείας, αλλά και οι τεχνικές υπηρεσίες οι οποίες επιβλέπουν το έργο. Κανείς δηλαδή δεν πρέπει να πει «Α, δεν είναι δικό μου το θέμα». Έχουμε ένα τραυματισμό ενός συμπολίτη μας που έχει καταγραφεί και αρκετούς πολλούς οι οποίοι δεν έχουν καταγραφεί, αλλά και πολύ περισσότερους που οι οδηγοί, χάρη ίσως την ικανότητά τους, έχουν προλάβει, ναι, να μην καταλήξει ατύχημα. Όμως το έργο αυτό τελειώνει και πλέον όλοι οι χιλιάδες τουρίστες αλλά και οι δεκάδες επιχειρήσεις που είναι στην ευρύτερη περιοχή του Αργασίου θα έχουν καλύτερη ποιότητα στις υπηρεσίες τους, είτε που προσφέρουν στους πελάτες, είτε που δουλεύουν τις επιχειρήσεις τους.
0: Πάμε στην πόλη.
2: Πάμε στην πόλη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Στην πόλη είχαν ξεκινήσει τα προβλήματα νωρίτερα. Ευτυχώς τα προλάβαμε σε κάποια σημεία. Με κάποιες διαμαρτυρίες δικές μας, συμπολιτών μας, με έγγραφα από τις τεχνικές υπηρεσίες να εξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας. Τους δώσαμε ένα χρονικό διάστημα ώστε να βελτιώσουν τα έργα τα οποία φτιάχνανε και πιστεύω ότι είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο.
0: Ναι, αλλά πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το περιβόητο Open Mall που το αγκαλιάσαμε όλοι στη Ζάκυνθο όταν μάθαμε για το τι ακριβώς θα κάνει στην πόλη μας. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Πότε θα ολοκληρωθεί επιτέλους?
2: Τα έργα του ΟΤΕ δεν έχουν καμία σχέση με το Open Mall.
0: Όχι, άλλο ούτε το ένα, άλλο το άλλο, ναι.
2: Ναι, ούτε με τη ΔΕΙΑ. Με τη ΔΕΙΑ καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή, κακά τα ψέματα, γίνονται παρεμβάσεις στο νησί. Να μου πείτε γιατί τώρα? Γιατί μέχρι και την Πρωτομαγιά έριχνε καρέκλες. Δεν είχαμε την πολυτέλεια του χρόνου να προχωρήσουμε νωρίτερα. Βλέπουμε στον Άγιο Σώστη υπάρχει πρόβλημα. Καταλαβαίνουμε τους συμπολίτες μας. Κλείνει όμως. Τελειώνει το πρόβλημα. Δεν είχαν ποτέ νερό. Τώρα θα έχουν νερό.
1: Ήταν αναγκαίο, Δήμαρχε, να γίνει αυτό το έργο οπτικών ινών στο Αργάσι τώρα?
2: Δεν είναι δικό μας έργο.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζω ότι δεν είναι δικό σας έργο.
2: Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι για έργα κοινής ωφελίας να δώσουμε άδεια.
0: Ναι, αλλά δεν μπορείτε άδεια... να δώσετε άδεια σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα που δεν θα δυσκολεύεται η καθημερινότητα.
2: Η άδεια, αν δεν κάνω λάθος, έχει διακοπεί για Ιούλιο-Αύγουστο.
0: Αυτό τι σημαίνει, ότι θα συνεχιστεί το έργο και όλο τον Ιούνιο?
2: Όχι, δεν θα συνεχιστεί. Όταν λέμε ότι έχουμε δώσει άδεια, εννοούμε να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες ως προς τις υπηρεσίες.
0: Μάλιστα.
2: Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, είδαμε ότι η Ματζάρου ολοκληρώθηκε και έγινε τρομερή δουλειά σε σχέση με τις προηγούμενες τοποθετήσεις που είχαν γίνει με τους πεζοδρόμους. Αν και εκεί φάγαμε λάσπη, εκεί φάγαμε ξύλο στην κυριολεξία. Μετράγανε τους αρμούς, μετράγανε το ύψος από το...
0: Εντάξει, μην το λέτε, και η προηγούμενη αρχή και πάλι δέχτηκε και εκείνη την κριτική, ανάλογη κριτική.
2: Από το συμβόλιο τους. Όμως αυτή τη στιγμή το έργο είναι πολύ καλύτερο, γιατί υπήρχε... Δεν θέλω να πω ότι υπήρχε καλύτερη επίβλεψη από την προηγούμενη, γιατί οι ίδιοι μηχανικοί κάνανε. Mm-hmm. Απλά, επειδή ίσως ακούστηκε και η φωνή των συμπολιτών μας, που είναι πολύ σημαντικό και αυτό, η φωνή των συμπολιτών μας, το επόμενο διάστημα, κακά τα ψέματα, θα ξεκινήσουμε την Ελευθερίου Βενιζέλου σιγά σιγά, ώστε να μπορέσουμε να οριοθετήσουμε και εκεί, να μπορέσουμε να την παραδώσουμε. Είναι ένα έργο ευρωπαϊκό, το οποίο έχει χρονοδιάγραμμα, έπρεπε να είχε παραδοθεί πολύ καιρό νωρίτερα και αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο έργο το οποίο παραλάβαμε και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε με τις καλύτερες δυνατόν συνθήκες που μπορούμε, ναι, έχει καθυστερήσει υπερβολικά.
0: Να ρωτήσω κάτι, μετά το Αργάσι ο εργολάβος εκεί που ανοίγει το δρόμο για να περάσει τις οπτικές ίνες θα πάει και σε άλλες περιοχές? Μαθαίνω ότι θα πάει στο Καλαμάκι και στο Λαγανά, ισχύει?
2: Δεν το γνωρίζω. Η άδεια που έχει πάρει δεν είναι μόνο για Καλαμάκι, είναι για όλο το νησί.
0: Ναι, αλλά...
2: Είναι ένα έργο κοινής ωφελίας. Από εκεί και πέρα, ο εργολάβος μπορεί να δουλέψει περιοχές οι οποίες δεν είναι πολυσύγναστες.
0: Ναι, αλλά μίλησα για δύο πολυσύγναστες τώρα. Στο Καλαμάκι και στο Λαγανά, τι θα γίνει? Θα ανοίξει η κεντρική οδός του Λαγανά, ας πούμε, μέσα στην τουριστική περίοδο? Είναι τραγικό, αν συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Δεν το γνωρίζω, δεν μας δίνει πρόγραμμα, τουλάχιστον σε εμάς. Μπορεί στις τεχνικές υπηρεσίες να τις έχει ενημερώσει, αλλά τουλάχιστον σε μένα δεν έχει φτάσει πληροφόρηση.
0: Μήπως πρέπει να το δείτε λίγο, κύριε Δημάρχε?
2: Βεβαίως, και θα ζητήσω το επόμενο διάστημα να κάνουμε μία συνάντηση και με τον εργολάβο και με τις τεχνικές υπηρεσίες για να δούμε, ότι το έργο πώς θα προχωρήσει, αλλά το πιο σημαντικό, να μην κάνει όχληση στους συμπολίτες μας και να μπορέσουν να δουλέψουν οι επιχειρήσεις. Είναι άσχημο, επειδή και εγώ επιχειρηματίας είμαι, να έχεις μια επιχείρηση και μπροστά σου να σκάβουν, να σηκώνει σκόνη, να πέφτουν μηχανάκια, να μην υπάρχει περιφρούρηση στο έργο. Καταλαβαίνετε ότι είναι σοβαρά τα προβλήματα.
1: Μα γι' αυτό και τα αναφέρουμε και τα συζητάμε.
0: Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα για ένα ακόμα καλοκαίρι στην πόλη. Εκεί τι γίνεται, κύριε Δημάρχε, το θέμα της ελεγχόμενης στάθμευσης, πού έχει σκοντάψει η ιστορία? Είχατε στείλει την απόφαση στην αποκεντρωμένη. Επέστρεψε αυτή η απόφαση?
2: Επέστρεψε από την αποκεντρωμένη και τώρα το επόμενο διάστημα θα προχωρήσουμε τουλάχιστον στην πρώτη φάση στο να δώσουμε θέσεις, θέσεις για τους μόνιμους κατοίκους.
0: Το θέμα
2: είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι τραβάνε ζόρι οι συμπολίτες μας παρέα με τους επισκέπτες.
0: Μεγάλο, εδώ, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Εδώ όμως κοιτάξτε τι θα γίνει. Από τη στιγμή που θα δώσουμε θέσεις στους μόνιμους κατοίκους, πάει να πει ότι θα περιοριστούν ακόμα περισσότερο οι ελεύθερες θέσεις της ελεγχόμενης στάθμευσης. Οπότε το κυκλοφοριακό θα γίνει ακόμα πιο πνιχτικό. Θα μας πνίξει ακόμα περισσότερο. Και εξετάζουμε να δούμε αν θα το κάνουμε τώρα ή αν θα το κάνουμε από Οκτώβριο, που τουλάχιστον θα λασκάρει το πρόβλημα με τους τουρίστες.
0: Νομίζω ένα τέτοιο μεγάλο πείραμα και μια τέτοια μεγάλη έτσι αλλαγή στον τρόπο που κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη, καλό θα ήταν να μην γίνει κατά μεσής του καλοκαιριού, διότι θα επιτείνει
2: ακριβώς
0: κάποια προβλήματα.
2: Προσπαθούμε να το μετρήσουμε και εμείς, να δούμε τις αντιδράσεις και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Πρέπει όμως να συνειδητοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Εμείς έχουμε 20.000 αυτοκίνητα και άλλα 20.000 που είναι οι τουρίστες, 40.000 αυτοκίνητα. Το μάξιμο έχουμε προσθέσει, είχαμε 1.000 θέσεις πάρκινγκ μέσα στην πόλη και έχουμε προσθέσει περιμετρικά άλλες 1.350 θέσεις. Αυτές είναι οι δυνατότητες. Άντε να ανοίξουν και 2-3 ακόμα ιδιωτικά. Να ανοίξουν δηλαδή άλλες 1.000 θέσεις. Θα πάμε στις 3.500 θέσεις πάρκινγκ. Είναι 40.000 αυτοκίνητα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι και η Ζάκυνθος έχει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό. Και μην μου πείτε ότι είναι η Αλεξάνδρου Ρώμα που έκλεισε, γιατί όταν ήταν ανοιχτή, θυμηθείτε, πρώτα απ' όλα έχουν μετρηθεί τα αυτοκίνητα, είναι γύρω στα 350 θέσεις τα αυτοκίνητα της Αλεξάνδρου Ρώμα, τα οποία, όπως είπα πριν, έχουμε πολλαπλάσια φτιάξει περιμετρικά. Αλλά με τα διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα στην Αλεξάνδρου Ρώμα, όχι μόνο πυροσβεστικό, όχι μόνο ασθενοφόρο, αλλά και μηχανή δεν μπορούσε να περάσει.
1: Ναι.
2: Μηχανή πρώτων βοηθειών, λέει ο λόγος, δεν μπορούσε να περάσει, που έχουν άλλα σημεία. Ούτε η Δία δεν μπορούσε να περάσει.
0: Μήπως όμως μέσα από, εκτός από τις πανεβάσεις που κάνετε τώρα για να λύσετε το πρόβλημα, το οποίο πρόβλημα είναι έτσι κι αλλιώς μεγάλο, δεν θα πρόκειται να λυθεί όπως λέτε κι εσείς με τα περιφερειακά πάρκινγκ, είναι πολύ περισσότερα τα αυτοκίνητα.
1: Είναι.
0: Θα πρέπει να γίνει και ένας σχεδιασμός έτσι ώστε να αποκτήσει η Ζάκυνθος ενδεχομένως προεκτείνοντας την χεσαία έκταση στη θάλασσα, δημιουργώντας νέους χώρους στάθμευσης προς την πλευρά του κρυονερίου ή του αργασίου.
1: Να μπαζωθεί η θάλασσα.
0: Μήπως πρέπει να γίνει μια τέτοια μελέτη για να έχουμε προοπτική?
2: Κοιτάξτε, όπως το είχαμε ξαναπεί στην προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει, ότι στην πρόθεσή μας είναι το επόμενο διάστημα να αναθέσουμε σε μια εταιρεία να μας κάνει ένα master plan κυκλοφοριακού ολόκληρης της πόλης. Να δούμε τι δυνατότητα έχει αυτή η πόλη, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε, ακόμα και στο να απαγορεύονται να μπαίνουν κάποια αυτοκίνητα μέσα, ακόμα και μονάδικα να μπαίνουν μέσα. Καταλαβαίνετε, πρέπει να γίνει μια δυναμική παρέμβαση, μια δυναμική μελέτη, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Στο master plan το οποίο εκπονείται αυτή τη στιγμή έχουν δημιουργηθεί και 500 θέσεις πάρκινγκ.
0: Το master plan, ποιο master plan εννοείται?
2: Του λιμανιού.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνετε ότι είναι μία μικρή ανάσα, αλλά πάλι 500 θέσεις είναι λίγο στο γενικότερο πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Ένα άλλο θέμα που είναι ότι στο master plan του παραλιακού μετόπου που φτιάχνουμε, και εκεί δημιουργούνται κάποιες θέσεις πάρκινγκ. Μάλλον να μην πω δημιουργούνται, αξινομούνται καλύτερα τα αυτοκίνητα που αυτή τη στιγμή είναι άναρχα σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Εκεί θα υπάρχει μια καλύτερη ταξινόμηση, γιατί η επέκταση θα είναι ήπια μορφής, ο εξοραϊσμός που θα γίνει ήπια μορφής και φιλική προς τον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε την όψη του παραλιακού μετώπου, θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες των πολιτών, να μπορεί να γίνει ένας πεζόδρομος και ένας ποδηλατόδρομος και να ταξινομηθούν καλύτερα τα αυτοκίνητα ως προς το παρκάρισμα. Μεγαλύτερη δεδροφύτευση, περισσότερο πράσινο και περισσότερο χώρο στους πολίτες μας.
1: Άρα λοιπόν, Δήμαρχε, καταλήγοντας έτσι και συνοψίζοντας από ό,τι καταλάβαμε, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον εγώ, δεν θα δοθούν τώρα, εκεί προσανατολίζεστε, ότι δεν θα δοθούν τώρα οι θέσεις για τους μόνιμους στάθμευση λίγο, για τους μόνιμους.
2: Αξιολογούμε αυτή τη στιγμή.
1: Το κοιτάτε, το εξετάζετε, διότι ενδέχεται.
2: Το εξετάζουμε για να δούμε τι είναι καλύτερα.
1: Ναι, γιατί ενδέχεται να επιβαρυνθεί περαιτέρω το κυκλοφοριακό.
0: Άλλο θέμα οι θέσεις εξυπηρέτησης, στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων.
1: Ναι.
0: Άλλο θέμα οι θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.
1: Ναι, είπε ο Δήμαρχος όμως ότι δίνοντας για τους μόνιμους κατοίκους μειώνονται της ελεγχόμενης στάθμευσης.
2: Βεβαίως, αυτή τη στιγμή στο οριοθετημένο κομμάτι για τους μόνιμους κατοίκους θα δώσουμε 420 θέσεις.
1: Ναι.
2: Οι μόνιμοι κάτοικοι, γιατί τόσο έχει βγει από τη μελέτη, οι μόνιμοι κάτοικοι αυτή τη στιγμή κατά προσέγγιση είναι γύρω στις 300 οικογένειες. Οπότε κάποια άτομα με κινητικά προβλήματα, κάποια άλλοι καταλαβαίνετε ότι που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν θέσεις πρόσβασης, 400 θέσεις θα καταληφθούν από συγκεκριμένα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Οπότε θα μειωθούν αυτές οι 400 θέσεις από τους επισκέπτες που μπορεί να παρκάρανε στη θέση τους
1: για την ελεγχόμενη
2: μία ώρα, δύο ώρες και φεύγανε.
1: Ναι, αυτό λέμε, ναι. Άρα εξετάζετε το ενδεχόμενο να το κάνετε αυτό από Οκτώβρη και μετά. Αυτό είπατε.
2: Προσανατολιζόμαστε προς τα εκεί χωρίς να έχουμε καταλήξει καμία απόφαση. Μπορεί να το μετρήσουμε και να μας πούνε οι υπεύθυνοι, ξέρετε κάτι, πάμε να το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα να τελειώνουμε.
0: Πέρσι, από ό,τι έδειξε το αποτέλεσμα, δεν εκτίμησαν πολύ την αστική συγκοινωνία. Φέτος θα έχουμε αστική συγκοινωνία.
2: Φέτος θα έχουμε αστική συγκοινωνία και εκείνο που θα προτείνουμε το επόμενο διάστημα, γιατί τώρα βγήκε ο προϋπολογισμός την προηγούμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Οπότε θα συμβασιοποιήσουμε και για την αστική συγκοινωνία. Και εκείνο που θέλουμε είναι να προτρέψουμε όλους τους συμπολίτες μας να χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία. Είναι πολύ σημαντικό. Αν δεν φτάσει αυτό το λεωφοριάκι το μικρό, θα βάλουμε και δεύτερο και τρίτο. Η δημοτική αρχή θέλει να σταθεί δίπλα στους συμπολίτες και να δώσει λύσεις στα προβλήματα. Είμαστε από τους λίγους δήμους στην Ελλάδα που προσφέρουν δωρεάν αστική συγκοινωνία από τους χώρους ελεύθερης στάθμης.
0: Και φέτος θα είναι δωρεάν.
2: Και φέτος θα είναι δωρεάν. Κοιτάξτε, δεν τους προσφέρουμε ασφαλτοστρωμένους χώρους. Δεν τους προσφέρουμε αρκετούς χώρους. Είναι όμως ένα καλό ξεκίνημα. Τουλάχιστον ας τους προσφέρουμε μια δωρεάν μεταφορά για να μπορέσουν και αυτοί να έχουν ένα κίνητρο να αφήσουν το αυτοκίνητό τους και να κατεβούν με τη δημοτική συγκοινωνία.
1: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δήμαρχε. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Αυτά και από τον Δήμαρχο Ζακίνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο, για τα θέματα που έτσι μας απασχολούν τις τελευταίες μέρες, με όλη αυτή την επιβάρυνση του κυκλοφοριακού, με τα έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, έργα υποδομής, έργα τα οποία τα θέλουμε, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υποστούμε και την ταλαιπωρία μέχρι ότου όλα αυτά ολοκληρωθούν. Και από ό,τι φαίνεται, έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά ο κόσμος, τη μία με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
1: Εντάξει, να ξεκαθαρίσουμε.
0: Να είναι με τα έργα αυτά. Που είχαμε οπτικές ίνες και μέσα στο κέντρο της πόλης.
1: Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Έχει τελείως διαφορετική βαρύτητα ένα έργο που αφορά ένα νέο αγωγό ύδρευσης. Γιατί το νερό είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν χρειάζεται να το αναπτύξουμε. Και εντελώς διαφορετική βαρύτητα ένα έργο που αφορά οπτικές ίνες. Οποιασδήποτε εταιρεία δεν.
0: Πάντως και στις δύο περιπτώσεις, αν βάλεις λίγο το χέρι στην τσέπη, δηλαδή είτε να απευθυνθείς σε ένα νερούλα για να σου φέρει νερό, είτε να απευθυνθείς σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για να σου βάλει, ας πούμε, ένα σύστημα για να έχεις ίντερνετ δορυφορικά, το λύνεις το πρόβλημα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο θα αρέσει αυτό στους συμπολίτες μας.
1: Δεν είναι το ίδιο πάντως. Είναι τελείως διαφορετικό να λες θα έχω νερό ενώ δεν είχα επί χρόνια. Και τελείως διαφορετικό θα έχω καλύτερες ταχύτητες στο ίντερνετ. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν εννοώ βέβαια ότι δεν είναι αναγκαίο. Είναι και αυτό ένα έργο ανάπτυξης, προφανώς. Λοιπόν, Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας και ο Σπύρος Λιβέρης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, αύριο Πέμπτη δηλαδή, εκεί στις 10 το πρωί, όπως κάθε μέρα.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι. Η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348. Stigma Radio.
2: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
3: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
5: Εμάς, vegan.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλεφωνία.

0: bodybuilding και fitness για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα, power pilates, aerobic, τραμπολίνο, total body, functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς for passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Stigma Radio. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο Cinema Score, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26950 25 798.
8: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
9: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
8: Μπορείς να ξεφύγεις.
9: Κανείς δεν ξεφεύγει.
8: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
9: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
8: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
9: Ήρθε η ώρα.
8: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
10: Stigma Radio. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα πλαίσια The Market.
0: τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντής πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
12: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

Είμαστε πολύ μπροστά στη Ζάκυνθο. Πάρα πολύ μπροστά. Και επειδή ο Σολωμός έγραψε τον ύμνο στην ελευθερία, εμείς οι σημερινοί Ζακυνθινοί είμαστε στο φτούξε ελευθερία. Ενώ ο Χρυσοχοίδης ετοιμάζει νόμο για τα ηλεκτρικά πατίνια, ξαφνικά όλο το νησί γέμισε παπαγαλάκια πράσινα, πατίνια δηλαδή ηλεκτρικά πράσινα είναι παντού. Εάν περάσετε αυτή τη στιγμή από την πλατεία του Σολωμού, το μισό Βυζαντινό Μουσείο μπροστά είναι γεμάτο ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια. Όχι, δεν τα νοικιάζει το μουσείο, ούτε τα έσοδα θα πάνε υπέρ του μουσείου. Δεν υπάρχει κανείς εκεί να ελέγχει ποιος πάει και το παίρνει. Βεβαίως εχθές το απόγευμα είδαμε ποιοι είναι μπροστά και πίσω. Έχουν άδεια. Παιδιά, η Ζάκυνθος είναι μπροστά. Μετά τις γουρούνες έχουμε και τις γουρουνιές. Με την ευχή να μην έχουμε θύματα. Τώρα βέβαια τα κέρδη πάνε και με τα θύματα μαζί πακέτο.

Έτσι λοιπόν έχουμε πατίνια μπροστά από το μουσείο, πατίνια μπροστά από το κτίριο της περιφέρειας, άντε με το καλό και μπροστά από την αστυνομία, παιδιά, μια χαρά. Και μπροστά από τα σχολεία.

Πριν λίγο στην παραλιακή, τρεις πιτσιρικάδες με νικασμένα αυτά τα ηλεκτρικά πατινάκια. Έκαναν ζιγζάκ ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Μια χαρά. Και μάλιστα στρίψαν εκεί προς την αστυνομία. Ακόμα πολλές χαρές εκεί. Προφανώς είναι παιδάκια της αντιπολίτευσης που θέλουν να πάνε κόντρα στο Χρυσοχοΐδη.

Το ίδιο πρόβλημα με τα ηλεκτρικά πατίνια είναι παντού φυσικά και στην Αθήνα κυρίως, όπου ο Μπακογιάννης τα έβαλε με το Δήμαρχο της Αθήνας. Είναι, λέει, ανεξέλεκτη και επικίνδυνη για τους πεζούς και τους οδηγούς η κατάσταση που επικρατεί στην Αθήνα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Αυτό ως απάντηση στη δήλωση του Δούκα, Δήμαρχου Αθήνας, ότι το ζήτημα λύθηκε. Εδώ δεν λύθηκε, δέθηκε. Αλήθεια, ποιος έδωσε την άδεια να μπουν τα ηλεκτρικά πατίνια μπροστά στο μουσείο, μπροστά στην περιφέρεια, εύχομαι, και σύντομα μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Έχει και στη Ρώμα βέβαια, καλά και στην παραλία έχει. Θα απαγορευτούν, λέει, σε ανηλίκους. Ο Χρυσοχοΐδης είπε θα ήθελα να μην υπάρχουν, αλλά κάποιος φίλος τα φέρνει στην Ελλάδα. Αυτά ξέρετε πως είναι. Δεν θα ρωτήσουν και τον Χρυσοχοΐδη. Το όριο ταχύτητας στους πεζόδρομους και στις πλατείες για τα ηλεκτρικά πατίνια είναι 6 χιλιόμετρα. Όχι στη Ζάκη, ρε. Εδώ είναι. Έλα, γατάκια.

Ο Μάκης Βορύδης καταπήρε το τσεκούρι του σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των εσωκομματικών αντιθέσεων στη Νέα Δημοκρατία. Αύριο έχουμε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το τσεκούρι όχι για να κόψει κανένα, θα το βάλει σαν γέφυρα και θα πρέπει να ακροβατήσουν πάνω στο τσεκούρι του Μάκη Βορύδη οι γαλάζιοι αντάρτες, οι επίσημοι και οι ανεπίσημοι, γιατί λένε ότι δεν είναι 5, είναι 15, αλλά μπορεί να έχουν γίνει και 20-25. Μπορεί να είναι και δεκάδες. Όλοι αυτοί που ανησυχούν για τις πολιτικές του Πρωθυπουργού σε πάρα πολλά ζητήματα.

Και έχουν δίκιο δηλαδή οι άνθρωποι να πεις ότι δεν έχουν δίκιο. Έχουν δίκιο. Δηλαδή 11 συν 2 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με άρση ασυλίας δεν πέταξε μπάλα στην κερκίδα, πέταξε την μπάλα στο κεφάλι τους και κάνανε και καρούμπαλο οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θα μου πείτε, αυτοί οι 11 συν 2 βουλευτές με άρση ασυλίας. Τώρα θα μου πείτε, πριν λίγο καιρό ο Βορύδης άλλα έλεγε, γιατί ήταν και αυτό στην πρώτη δικογραφία, αλλά τώρα... Κάντο όπως ο Άδωνης. Εκεί είπε κάτι σωστό. Δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο Ανδρουλάκης. Θύμος Ανδρουλάκης. Και προσέθεσε ο Μάκης. Ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι. Λοιπόν, στη Νέα Δημοκρατία θα επικρατήσουν οι ανέστητοι και όχι οι αγχωμένοι. Για να ξέρουμε και τι θα δούμε και τι θα ακούσουμε.

Μαζί μας είναι το γραφείο διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το καταλυμά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Γιατί ξέρει τι ακριβώς θέλει ο πελάτης, ξέρει ακριβώς πού απευθύνεται το καταλυμά σου. Και είστε όλοι ευχαριστημένοι. Το σωστό σπίτι στο σωστό πελάτη. Premium Vacation Homes. Είναι ο Σαμπελόκηπος. Απέναντι από την πυροσβεστική, στο δρόμο του αεροδρομίου. Εκεί ο Αλέξανδρος Κολοκοτσάς και οι συνεργάτες του κρατούν το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ένα κλειδί θα το πάρετε κι εσείς. Θα είστε κλειδούχοι της επιτυχίας του καλοκαιριού. Και όταν λέμε καλή επιτυχία για το καλοκαίρι, λέμε καλά κέρδη για το καλοκαίρι, έτσι μεταφράζεται. 2695044107 Premium Vacation Homes. Να θυμάστε. Είναι το κλειδί της σωστής διαχείρισης.

Το καλό νέο, εάν προκύψει δηλαδή, γιατί πόσες φορές το έχουμε πει. Το καλό νέο λοιπόν είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν πλησιάζουν σε μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου. Η Τεχεράνη λέει ότι ο Τραμπ υποχώρησε για τα στενά του Ορμούζ. Παιδιά, μη λέτε τέτοια, θα τα μάθει ο Τραμπ και θα... Ξέρετε πως είναι αυτό. Είναι της παλινδρόμησης.

Θα είναι ίσως το τέλος του πολέμου ανάμεσα Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ιράν. Θα είναι όμως και το τέλος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

και Ισραήλ με Λίβανο και Ισραήλ με Συρία. Στο βάθος αχλοφαίνεται κάτι μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας. Προκειμένου να γλιτώσει τη δίκαιο Νετανάχιου, μέχρι βόβα στην Ακρόπολη μπορεί να ρίξει. Όχι βέβαια, γιατί είμαστε φίλοι, δεν το συζητάω. Μπορεί να είναι και δική του και να μην το ξέρουμε, αλλά λέμε τώρα.

Από χθες η κυρία Γκίλφοϊλ, η πρέσβυρα, είπε στην ΕΡΤ μάλιστα ότι ο Τραμπ θα έρθει εντός του έτους στην Ελλάδα. Το πότε δεν το είπε η γυναίκα, αλλά βγήκε αμέσως η βρώμα ότι θα έρθει τον Ιούλιο. Ναι, Ιούλιο, γιατί Σεπτέμβριο θα έχουμε εκλογές. Τι να το κάνουμε μετά τις εκλογές? Γιατί αν δεν έβγει ο Μητσοτάκης, που δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή, λέμε τώρα, κάνουμε υποθέσεις, και βγει κάποιος άλλος, θα έρθει στον κάποιον άλλο Τραμπ? Όχι βέβαια. Άρα ή θα πάμε πιο αργά τις εκλογές, δηλαδή μετά την επίσκεψη του Τραμπ, ή θα έρθει νωρίτερο ο Τραμπ. Έλα βρε Ντόναλντ, και εσύ μας κάνεις το δύσκολο.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
7: Πομόνης Entertainment Business, υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!
8: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίων του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26 95 0 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
9: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
10: Stigma Radio. Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα πλαίσια The Market. Τα αγαπημένα

0: μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη Παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Στίγμα 97,6. Άγγελος Σπυριός στο μικρόφωνο. Μα ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος, μίλησε στη Βουλή και ήταν άδεια τα έδρανα, ούτε της Νέας Δημοκρατίας.

Περίεργα πράγματα. Ο Μητσοτάκης, εντάξει, δικαιολογημένος είχε πάει εκεί στους Άραβες. Σήμερα είναι στο Αμάν. Αμάν. Οι άλλοι

Το Πασόκ το καημένο έχει πάθει διαρροές. Φοβάμαι ότι θα πάθει και άλλες διαρροές μόλις ανακοινώσουν τα κόμματά τους ο Τσίπρας και η Καρουστιανού. Τώρα το νέο πρόβλημά του είναι ο Καστανίδης. Βγήκε και ο πρώην υπουργός του Πασόκ, ο Ρέπας, και είπε ότι είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως ο Χάρης Καστανίδης. Επειδή είμαστε χρυσόψαρα και δεν θυμόμαστε, και ο Ανδρέας τον είχε διώξει και ο Σιμίτης τον είχε διώξει, το ξανάφερε πίσω ο Γιωργάκης, να μην τα ξεχνάμε αυτά.

Πάντως πολύ δεινόσαυροι στο Πασόκ. Χρόνια είχα να ακούσω για το ρέπα. Ρεπό δεν είχε ο ρέπας.

Πένθος στην Θεσσαλονίκη, η Ryanair ανακοίνωσε οριστικό κλείσιμο της βάσης της στη Θεσσαλονίκη. Πολλές απώλειες θέσεων εργασίας. Πλήγμα για τον τουρισμό. Αυτό θα συμβεί με τη λήξη της θερινής περίοδου.

σήμερα Τετάρτη στο κινηματογράφο Φόσχολος. Στις 4.30 ένα υπέροχο παιδικό μεταχλουτισμένο στα ελληνικά, η οικογένεια Ντινοσάουρους.

Ένα άλλο παιδικό στις 6, η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Έχει περάσει το 1 δις σε εισπράξεις. Super Mario Galaxy, η ταινία. Και αυτό μεταγλωτισμένο στα ελληνικά.

Και πάμε σε δύο ταινίες που έσκησαν στις πρεμιέρες τους. Στις 8 σήμερα. Το Michael, η ταινία για τον Michael Jackson. Και στις 10:15 ο Διάβολος φοράει Πράντα 2. Mary Streep.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
6: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας,

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Stigma Radio.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950 22 820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
8: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
3: Do you know what I'm after?
4: You want to be the biggest star in the world.
5: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
6: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
7: Magic.
8: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
10: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
11: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
10: Μπορείς να ξεφύγεις.
11: Κανείς δεν ξεφεύγει.
10: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
11: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
8: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
11: Ήρθε η ώρα.
8: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν

0: φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβία, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. AgroCare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26 950 23 348.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Είκοσι χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχείρησεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
5: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time!
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
0: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση.
3: Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
11: Stigma Radio.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, vegan.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950-23348.
6: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
8: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
9: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
10: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊκό.

0: Κυριακής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύφεις τα δάχτυλά σου.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Magic. Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκη. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.
4: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
5: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
4: Μπορείς να ξεφύγεις.
5: Κανείς δεν ξεφεύγει.
4: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
5: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
4: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
5: Ήρθε η ώρα.
4: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
6: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι, ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο, μοσχάρι δικής μας συνταγής, special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο απογειώνει τη γεύση σας.
9: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plessas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόγουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plessas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: deserve a little sass. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
5: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950-42380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
2: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση,

0: Stigma Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία.
3: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Ήρθατε!
5: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26-950 25-798.
9: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
10: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
11: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
12: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
11: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
12: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
11: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
12: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Ας το πάνω μας.
14: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
15: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
16: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
17: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Magic. Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Αγκροκέρ Κεφαλινός. Ντουρέικα Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23 348.
2: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίον του Μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950 42 380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
3: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
4: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνη.
3: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
6: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33 409 και 6984 98 54 00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
7: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
8: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
7: Μπορείς να ξεφύγεις.
8: Κανείς δεν ξεφεύγει.
7: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
8: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
7: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
8: Ήρθε η ώρα.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
9: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μένουν μόνο στην ιστορία, αλλά τη διαμορφώνουν. Η Μαριέτα Γιαννοπούλου Μινώτου, μια σπουδαία προσωπικότητα της Ζακύνθου. Μια διαδρομή συνώνυμο του πολιτισμού και της προσφοράς. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου, στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου, ένα σημαντικό συνέδριο ιχνηλατεί τη ζωή και το έργο της. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί την ξεχωριστή προσωπικότητα και την πνευματική πορεία της. Ένα ταξίδι γνώσης, μνήμης και έμπνευσης. Έναρξη 15 Μαΐου, 6.30 το απόγευμα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζακύνθου.
10: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Pangasius φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Η Φαντή Πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθης Πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα Επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλλάδιο που κυκλοφορεί. Πλέσας The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
12: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
13: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
14: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Stigma Radio.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time! Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λινάς χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο για Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25-798.
9: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45-670.
7: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι πρώην Σιγούρου επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950 92 346. λάδι μέλι στο μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
3: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ, πάντα δίπλα σας, με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Ανακαλύψτε τα είδη ταξιδιού και είδη σπιτιού στα νέα τμήματά μας. Βαλίτσες τρόλι σε 4 χρώματα από 26,99. Απλόστρα μπαλκονιού μόνο 8,90. Φαναράκι κήπου με μπαταρία μόνο 2,49. Οδοντόβουρτσα Colgate μόνο 59 λεπτά. Νεομάτ τζελ πλυντηρίου 38 μεζούρες μόνο 3,74. XBC κρέμα ενυδάτωσης 500 ml μόνο 1,79. Λιμπρές σερβιέτες 10 τεμάχια 1,60. Μεγάλες προσφορές στα ψυγεία, στα είδη παντοπολίου, στην Κάβα, παντού. Plesas The Market. Μια φορά φίλοι, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Treats you right, keeps you satisfied. It's auto.

0: Στίγμα Radio.
1: Stop! Πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
2: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυροι, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
4: Εμάς, vegan.
5: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: 20 χρόνια εμπειρίας δεν είναι απλώς ένας αριθμός. Είναι άνθρωποι που στάθηκαν δίπλα σας στις δύσκολες στιγμές. Η Unit Manager της Inter-American, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μαζί με την ομάδα της, δημιούργησαν ένα σύγχρονο ασφαλιστικό κέντρο προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του σήμερα. Ασφάλειες υγείας, προστασία περιουσίας, κάλυψη επιχειρήσεων, προγράμματα αποταμίευσης και επένδυσης. Στην Κυριάκου Ξένο 9 στον πεζόδρομο, πλησίων του μουσείου Ούγκο Φόσκολου. Τηλέφωνο 26950042380. Γιατί η ασφάλιση είναι υπόθεση σωστής επιλογής.
8: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
9: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
11: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λάδο Λέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λάδο Λέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λάδο Λέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
0: Stigma Radio.

0: Super Mario Galaxy, η ταινία.
1: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Ήρθατε!
3: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
0: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Kaijin Service.
5: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
4: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
5: Απευθύνσου στον ειδικό.
4: Στη Kaijin Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
5: Στη Kaijin Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
4: Απολύμαση λεκάνης.
5: Έντομο απόθυση.
4: Αρωματισμός χώρο.
5: Απεντόμωση μειοκτονία.
4: Προϊόντα και συσκευές χάς.
5: Εντομοπαγίδες. Hygiene Service. Με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
5: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο δίπλα στο High Clean.
4: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600.
5: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
4: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
6: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και όλες τις σκοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
7: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel. Τηλέφωνο 26951-01891.
8: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
13: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
12: Μπορείς να ξεφύγεις.
13: Κανείς δεν ξεφεύγει.
12: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
13: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
12: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
13: Ήρθε η ώρα.
12: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
14: Οι καλλιέργειες σήμερα δεν χρειάζονται μόνο χέρια. Χρειάζονται εξίσου την επιστήμη και την τεχνολογία. Agrocare Κεφαλινός. Ένα νέο κατάστημα στα Ντουρέικα που δημιουργήθηκε για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες του αγρότη αλλά και του ερασιτέχνη. Με αγροεφόδια, μηχανήματα, λιπάσματα, φυτοφάρμακα. Με λύσεις και συμβουλές για κάθε καλλιέργεια. Υπηρεσίες γεωπόνου με επιστημονική κατάρτιση και πάντα με αγάπη για τη γη και τους ανθρώπους της. Agrocare Κεφαλινός. Ντουρέικα, Γαϊτάνη. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26950 23348.
2: τα πλαίσια The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. Premium Vacation Homes.gr.
3: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση, βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα πετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

Ο Μάικλ Τζάκσον ήταν τότε 13 χρονών όταν το τραγουδούσε αυτό μαζί με τα αδέρφια του. Έλενα Γαβρεσιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε, καλή ακρόαση. Και ναι, καλά καταλάβατε, είδαμε και την ταινία, τη βιογραφική ταινία του Μάικλ Τζάκσον με τον ανιψιά του τον Τζαφάρ να δίνει ρέστα. Θα τα πούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Καταπληκτική ερμηνεία του Τζαφάρ πάντως, αξίζει να δείτε την ταινία.

όλα τα τραγούδια από το Off the Wall του Michael Jackson, κυκλοφόρησε νομίζω το 79. Παραγωγή ανήκει στον Quincy Jones. Don't Stop Till You Get Enough. Μεγάλη δίσκο επιτυχία και εδώ στη χώρα μας και παγκόσμια βέβαια. Και όπως καταλάβατε, πριν από μία εβδομάδα ξεκίνησε να προβάλλεται στους κινηματογράφους η πολύ αναμενόμενη βιογραφική ταινία με θέμα, τι άλλο, τη ζωή του Michael Jackson. Αν και οι κριτικές είναι αφιλεγόμενες, εμείς εντυπωσιαστήκαμε από την ερμηνεία του ανιψιού του Michael Jackson, του Jafar Jackson. Στην πρεμιέρα της ταινίας εμφανίστηκε υπερβολικά δυνατισμένη η 69χρονη Λατόγια, φορώντας ένα εφαρμοστό στράπλες φόρεμα. Βέβαια εμφανίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Η Janet Jackson πήρε κάποιες αποστάσεις, όπως και η κόρη του Michael Jackson, η Paris. Πήραν αποστάσεις και μάλιστα δεν έγινε στην ταινία και καμία αναφορά για αυτά τα δύο μέλη της οικογένειας. Περίεργο δεν σας φαίνεται? Το πιο εμπορικό άλμπουμ στην καριέρα του Michael Jackson ήταν το Thriller. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έχει ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 70 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έγινε το πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών. Διαλέξαμε το Billie Jean, ένα τραγούδι που το 1983 προκαλούσε φρενίτιδα.

και στο άλμπουμ Thriller του Michael Jackson, όπως και στο προηγούμενο, το Off The Wall. Η παραγωγή ανήκε στον Quincy Jones, τον τεράστιο Quincy Jones. Τι ωραίο το Billie Jean, το θυμηθήκαμε παρέα σήμερα. Να σας πούμε ότι η ταινία στοίχησε 150 εκατομμύρια δολάρια. Η αφήγηση ξεκινά από την παιδική ηλικία του Michael Jackson και την εποχή των Jackson 5 και επικεντρώνεται κυρίως στην καριέρα του. Γι' αυτό και οι κριτικές είναι αφιλεγόμενες, γιατί δεν θίγει άλλα θέματα. Επίσης η ταινία δεν αναφέρθηκε καθόλου στην Diana Ross, που ήταν το είδωλο του Michael Jackson για πολλά χρόνια. Ο θρυλικός Michael Jackson έφυγε από τη ζωή 25 Ιουνίου του 2009, όμως με τα θανάτιο άλμπου που κυκλοφόρησε 5 χρόνια μετά το θάνατο του Michael Jackson είναι το Escape.

Love You λοιπόν, και αξίζει να τη δείτε την ταινία, εννοείται εμείς την είδαμε και θα την ξαναδούμε ξανά και ξανά. Λατρεύουμε Michael Jackson και πάμε στη Jessie Ware που επέστρεψε φέτος με το νέο της άλμπουμ Super Bloom.

Επίσης ένα άλμπουμ που αξίζουν όλα τα τραγούδια. Μιλάμε για το νέο άλμπουμ της Jessie Ware, Super Bloom, Moon Amour. Έτσι πήραμε και το γαλλικό αξάν. Και πάμε σε break με τον Γάλλο παραγωγό και DJ Hugh Gell, που έρχεται στην Αθήνα 26 Ιουνίου για μια και μοναδική συναυλία στο θέατρο Βράχων.

0: deserve a little sass. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel
2: exceptional. Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
6: 26950 25798.
5: Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακυνθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
7: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στίγμα. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Vegan κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

στα 23 του χρόνια ο Σον Μπέλ έχει καταφέρει να γίνει μεγάλο αστέρι. Αυτό είναι το πρόσφατο Home Wrecker. Κυκλοφόρησε πριν από 2 μήνες περίπου. Και εδώ είμαστε, μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και σχολείο για σκυλάκια. Όχι εδώ, αλλά στον Καναδά. Για να μην μένουν τα σκυλάκια με τις ώρες στο σπίτι μόνα τους. Ειδικά τα ζωάκια που έχουν πολλή ενέργεια. Είτε όταν πάσχουν από το άγχος του αποχωρισμού. Πάνε σχολείο, κοινωνικοποιούνται και εκτονώνονται. Μελέτες μάλιστα έχουν δείξει ότι οι τετράποδοι φίλοι μας που πηγαίνουν σχολείο επιστρέφουν στο σπίτι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι. Δεν το θεωρώ διόλο απίθανο να γίνει και κάτι τέτοιο εδώ στην Ελλάδα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Rick Astley επέστρεψε με νέο single την ημέρα των γενεθλίων του, στις 6 Φεβρουαρίου δηλαδή. Waiting on you. Και θα ακούσετε στη συνέχεια τι θα σας θυμίσει.

Ακριβώς αυτό σας θύμισε. Water Boys. The Pan Within από τα μέσα της δεκαετίας του 80. Χαίρομαι που καλλιτέχνες οι οποίοι δημιουργούν ακόμα και πατούν σε γερές μουσικές βάσεις επιστρέφουν. Δεν με χαλάει λοιπόν καθόλου που ο Rick Astley έχει πάρει στοιχεία από τους Waterboys, καθόλου όμως. Παραμένουμε στη δεκαετία του 80, ένα χρόνο πριν, 1984, μεγάλη επιτυχία από τους Echo and the Bunnymen, Killing Moon, ένα τραγούδι που μιλά για την αιωνιότητα.

Άλλα χρόνια, άλλες μουσικές, δεκαετίες ανέμελες, αυτό μας θυμίζει το Killing Moon, αλλά και άλλα που ακούμε από εδώ, από άλλες εποχές. Πλησιάζουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας για σήμερα και πλησιάζουμε και σε διάλειμμα παράλληλα. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και μέχρι να πάμε σε break, η επιστροφή του υπέροχου μοναδικού Lou Gramm. Ο Lou Gramm, η ψυχή των Foreigner, κυκλοφόρησε solo τραγούδι. Εν τω μεταξύ, Foreigner έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, χωρίς όμως τον Lou Gramm, για να γιορτάσουν 50 χρόνια στο μουσικό προσκήνιο. Το Σάββατο 27 Ιουνίου, εκτός απροόπτου, θα εμφανιστούν στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης για μία και μοναδική συναυλία.

0: στίγμα.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Το λεμόνι πάει τέλεια στο κρέας και το λάδι του δίνει τη γεύση που αγαπάς και που δεν μπορείς να αντισταθείς με τίποτα. Λαδολέμονο. Καθημερινά κοντά σας με ποιοτικά κρεατικά σε μεγάλη ποικιλία. Χειροποίητο κοντοσούβλι. Ζουμερό κοντοσούβλι κοτόπουλο. Χειροποίητα σουβλάκια με γεύση σως λαδολέμονο από παιδικές αναμνήσεις. Χειροποίητα μπιφτέκια κοτόπουλο. Μοσχάρι δικής μας συνταγής. Special κοτόπουλο σούβλας με σως. Ψητοπολείο λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Με γρήγορο delivery. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-9854-00. Κυριακές κλειστά. Λαδολέμονο. Απογειώνει τη γεύση σας. Η Agrocare Κεφαλινός, συνεχίζοντας την επιστημονική της προσφορά προς τον Ζακυνθινό αγρότη, ως επίσημο συνεργάτης για τη Ζάκυνθο του Ινστιτούτου Γεωργικών και Περιβαλλοντολογικών Αναλύσεων EnviroLabs, προσφέρει υψηλών προδιαγραφών αναλύσεις εδάφους και φύλων για την επιλογή του σωστού λιπάσματος, αναλύσεις ελαιολάδου για υπολείμματα φυτοφαρμάκων και ποιοτικών χαρακτηριστικών, αναλύσεις νερού, λιμάτων και πισίνων, καθώς και κάθε είδους αναλύσεις για ελαιοτριβή, ξενοδοχεία και βιολογικούς καθαρισμούς. Agrocare Κεφαλινός, ο επιστημονικός σας συνεργάτης. Τηλέφωνο 26950-23-348.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.

0: ELABET. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ELABET. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Την προστασία από τον ήλιο δεν τη διαπραγματεύεσαι. Sunscreen Velvet από τη Fresiderm. Κατοχυρωμένη πατέντα αντιλιακής προστασίας με την αποκλειστική τεχνολογία Velvet Second Skin. Απόλυτα ανάλαφρη αίσθηση. Βελούδινη υφή χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητα στο δέρμα. Εξασφαλίζει άριστη κατανομή των αντιλιακών φίλτρων για ομοιόμορφη αποτελεσματική προστασία. Πατενταρισμένη καινοτομία Sunscreen Velvet από τη Fresiderm.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.

από τα καλύτερα τραγούδια της Lana Del Rey, χαρακτηριστικός ο ήχος James Bond. Και ναι, πράγματι αυτό το τραγούδι, το First Light που ξεκίνησε τη δεύτερη ώρα μας, θα ακούγεται στο video game που έχει να κάνει με τον James Bond 007. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Και ο Τσάρλι Πούθ έχει τους καλύτερους δασκάλους. Μάικλ Μακδόναλντ μαζί του, 74 ετών ο Μάικλ Μακδόναλντ, και ο Κένι Λόγγινς, άλλο θρηλυκό όνομα από το χθες, 78 χρονών σήμερα.

Ο διάσημος παραγωγός Mark Ronson εδώ συνεργάζεται με την Σουηδή τραγουδίστρια Λίκε Λί, που θα βρεθεί στο Ηρώδιο 22 Ιουνίου στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου. Ο Mark Ronson έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, φυσικά με την αείμνηστη Amy Winehouse, αλλά και με τον Bruno Mars, την Lily Allen, την Adele και τη Lady Gaga. Επιστροφή του Somber με νέο single, Potential.

Ένα άλμπουμ που έμεινε στην ιστορία της μουσικής. Purple Rain από τον Prince. 10 χρόνια έχουν περάσει από το θάνατο αυτού του τεράστιου καλλιτέχνη, που άφησε πίσω του μια μεγάλη μουσική κληρονομιά. 21 Απριλίου του 16, και λες και ήταν χθες. Επιστροφή της Madonna, υπόσχεται νέο άλμπουμ μέσα στον Ιούλιο, νομίζω θα κυκλοφορήσει. Confessions on a Dance Floor νούμερο 2, αποτελεί τη συνέχεια του 1 που είχε κυκλοφορήσει το 2005. Αυτό το τραγούδι ερμήνευσε μαζί με τη Sabrina Carpenter στο Coachella, και οι δύο υπέροχες, I Feel Free.

0: Stigma Radio.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world?
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8.
4: Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
5: Αλλάζει ο καιρός, αλλάζει η διάθεση. Χρειάζεται αλλαγές στο σπίτι και μη σας χαλάει η διάθεση. Η λύση είναι Μπράτης. Χαλιά και μοκέτες που ονειρεύεστε. Στρώματα και κρεβατοκάμαρες για όνειρα γλυκά. Κουρτίνες και υφάσματα για να βάλει το σπίτι τα καλά του. Λευκά είδη, δάπεδα και κουρτινόβεργες. Ένα άλλο σπίτι. Το σπίτι σας.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Τηλέφωνο 420-04. Μπράτης. Πράτης καλός.
7: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Για ένα πράγμα είστε πλέον σίγουροι, ότι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας είναι τα Plesas The Market. Τα αγαπημένα σας σούπερ μάρκετ πάντα δίπλα σας με νέες ανοιξιάτικες προσφορές. Φρέσκια χοιρινή πανσέτα μόνο 6,25. Φρέσκο χοιρινό μπούτι μόνο 5,49. Χοιρινή μπριζόλα καρέ 6,49. Παγκάσιους φιλέτο κατεψυγμένο 3,96. Υφαντή πάριζα για τόστ μόνο 8,98 το κιλό. Μπαρμπαστάθη πανακόριζο ενός κιλού από 6,25 τώρα 4,70. Δέλτα επιδόρπιο γιαουρτιού ενός κιλού μόνο 3,26. Βεντέτε χαρτί κουζίνας μόνο 1,49. Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός μόνο 6,49. Χιλιάδες προσφορές στο φυλάδιο που κυκλοφορεί. Plesas The Market. Μια φορά φίλη, πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
0: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το κολαγόνο του δερματός σου χτίζεται ξανά. Face Serum Pure Collagen από τη Fresiderm. Ορός ολικής αναδόμησης με καινοτομία διπλής τεχνολογίας κολαγόνου που στηρίζει τον δομικό ιστό της επιδερμίδας. Βίκαν κολαγόνο, χαλκός και αμινοξέα συνεργούν για δέρμα νεανικό, πυκνό και ελαστικό. Το οβάλ του προσώπου επανέρχεται. Οι ρητίδες λιένονται και η εικόνα κουρασμένης όψης αναστρέφεται. Face Serum Pure Collagen. Το δέρμα σου με νέα αρχιτεκτονική. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

συνεργασία του Βρετανού Ντάνι Χάρλε με την Dua Lipa. Αυτός ο Βρετανός έγινε γνωστός από διάφορες παραγωγές που έχει κάνει και κυρίως σε τραγούδια από το συγκρότημα Florence and the Machine. Και έτσι ξεκινήσαμε το τέταρτο και τελευταίο μέρος μας. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ο δικός μας Ian Eacon μαζί με τη Μαρία Ζλατάνη από το 2017, ένα τραγούδι που αγαπούσαμε πάρα πολύ τότε και θυμόμαστε παρέα τώρα, Discover Me.

Macy Peters, my regards. Τους χαιρετισμούς μας, by the way, και σας μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Και ο Σπάντερμαν ξαναχτυπά, αυτή τη φορά σε τηλεοπτική σειρά. Σκοτεινή πλοκή, νουάρ ατμόσφαιρα, και όλα αυτά συνθέτουν τη νέα τηλεοπτική σειρά, της οποίας η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 27 Μαΐου. Η σειρά θα βγει σε δύο εκδοχές, ασπρόμαυρη και έγχρωμη. Θα προτιμήσουμε την ασπρόμαυρη. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Νίκολας Κέιτζ. Αγαπημένος Νίκολας Κέιτζ, βραβευμένος με Όσκαρ. Πάμε Ιταλία και Ιταλοντίσκο. Γύρω στο 83-84, κάπου εκεί, ο Ράιαν Πάρις έγινε γνωστός με τον Dolce Vita. Αυτό είναι ένα άλλο. Fall in love.

παλιό και αγαπημένο το original από τη Γερμανίδα τραγουδίστρια Cissy Katz από τη δεκαετία του 80, Cause You Are Young. Michelle Deluz έχει επιμεληθεί αυτή την dance διασκευή. Και μία ιστορία συνέβη πρόσφατα στη Γερμανία. Ένας άντρας ονόματι Γιασίν από τη Βόρεια Ρινανία αναγκάστηκε να ταξιδέψει πάρα πολλά χιλιόμετρα, σχεδόν 5.000, για να βρει το κλεμμένο του κινητό που βρισκόταν τελικά στη Σενεγάλη. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα κινητό, οπουδήποτε, είχε βάλει και στοιχήματα κιόλα στα social. Η ανάρτησή του συγκέντρωσε αρχικά 10.000 like, αλλά πάρα πολύ γρήγορα ξεπέρασε αυτό το νούμερο, φτάνοντας τα 30.000 likes, δίνοντάς του το πράσινο φως να ταξιδέψει να βρει το κινητό του. Εξάλλου το να κάνει αυτό το ταξίδι σίγουρα θα του στήχιζε πολύ φθηνότερα από το πραγματικό κόστος του κινητού του, που ήταν αρκετά λεφτά. Αυτό το τραγούδι κέρδισε Grammy και ανήκει σε ένα συγκρότημα που θα το λέγαμε και AI. Χάντριξ είναι το όνομά του, ακούγεται στην άνιμε ταινία Demon Hunters Golden. Και έτσι θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι τώρα και για το δίαιρο που πέρασε. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, να είστε όλοι εδώ και να περνάτε υπέροχα. Καλή συνέχεια!

0: deserve a little sass.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Mary Street, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά. I'm feeling fab, I'm feeling free, I feel exceptional.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ, μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα.
1: Do you know what I'm after?
2: You want to be the biggest star in the world.
3: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
4: Magic. Σε έναν ζεστό χώρο, εκεί που η φωτιά καίει αργά και οι μυρωδιές γεμίζουν το τραπέζι, η παραδοσιακή ταβέρνα Ψισταριά Λάδι Μέλι, πρώην Σιγούρου, επιστρέφει πλήρως ανακαινισμένη. Σούβλες που γυρίζουν, ζακινθινά φαγητά κατσαρόλας, μακαρονάδες, πιτόγυρα και μια εκλεκτή κάβα κρασιών και κοκτέιλς. Άνετο πάρκινγκ, χώρος για παιδιά, οικογενειακό περιβάλλον με τζάκι και τα Σαββατοκύριακα live ορχήστρα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 4 το απόγευμα και Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή από τη 1 το μεσημέρι. Και delivery στο 26950-92346. Λάδι Μέλι στο Μαχεράδο. Παραδοσιακές γεύσεις που μένουν.
5: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
6: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
5: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
6: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr. Stigma Radio.

0: Στίγμα Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος σωλήνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, πνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: having no sex. So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντρικα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρηλυκή Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
2: Η θεατρική ομάδα Action παρουσιάζει.
3: Όλα έχουν ένα νήμα και κάθε νήμα ένα τέλος.
2: Μπορείς να ξεφύγεις.
3: Κανείς δεν ξεφεύγει.
2: Μια ιστορία για τη βία, τη σιωπή και την εκδίκηση. Μια ιστορία όπου το πεπρωμένο παίρνει μορφή.
3: Εγώ δεν αποφασίζω. Εγώ τελειώνω.
2: Το κορίτσι στο σκοτεινό δάσος του Φιλίπ Μινιανά. Μια παράσταση που δεν αφήνει τίποτα άθικτο. 15, 16 και 17 Μαΐου στις 9 και 4 στο Θέατρο του Σαρακινάδου.
3: Ήρθε η ώρα.
2: Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στο Σύλλογο Καρκινοπαθών Ζακύνθου.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Stigma Radio.

0: Super Mario Galaxy, η ταινία.
1: Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Ήρθατε!
3: Λοιπόν, ποιος σωληνάς χάλασε?
0: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
4: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μια ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stop, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή.
1: Τρελό παιδικό, τρελή οικογένεια, τρελή περιπέτεια. Ήρθε η ώρα να γνωρίσετε την οικογένεια Dinosaurus. Δεινόσαυρο, ταξίδια στον χρόνο και ένα παιδί που καλείται να αποδείξει την αξία του. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Η οικογένεια Dinosaurus. Ο Φιλ, προκειμένου να εντυπωσιάσει το κορίτσι των ονείρων του, ανοίγει κατά λάθος την πύλη της μεσοζωικής εποχής και βρίσκονται στην εποχή των δεινοσαύρων. Μέσα στην παλαβομάρα και τη δράση, η ταινία χτίζει γερά μηνύματα και συγχρόνως το θέαμα σε μαγεύει. Η οικογένεια Dinosaurus. Κάθε απόγευμα στις 4:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
2: Αναρωτιέμαι τι να έχουν για μεσημεριανό.
3: Εμάς, vegan.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
6: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
7: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Στίγμα Radio.
1: Super Mario Galaxy!
2: Super Mario Galaxy, η ταινία. Η μεγαλύτερη επιτυχία στον κόσμο αυτή τη στιγμή συνεχίζεται κάθε απόγευμα στις 6 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Ήρθατε!
4: Λοιπόν, ποιος ο Λίνας χάλασε?
2: Ο Σούπερ Μάριο μαζί με τον Λουίτζι και την πριγκίπισσα Πιτς ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
1: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχορος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το περιοδικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: You know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world?
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Αυτό είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
5: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: So I used to have your job. Who gives away Chanel?
2: Πέρασαν 20 χρόνια. Η Meryl Streep εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη ηθοποιός στον κόσμο. Ο κόσμος της μόδας έχει αλλάξει. Οι γυναίκες λατρεύουν πάντα τα 12 ίντσα. Και ο διάβολος αλήθεια, τι φοράει? Ο διάβολος φοράει Prada 2. Η ταινία που περιμένατε κάνει πρεμιέρα στον κινηματογράφο Φόσχολος. Ο διάβολος φοράει Prada 2. Πέμπτη έως Κυριακή στις 8, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 και 4. Iconic looks, βιτριολικές ατάκες, δράμα, η λάμψη, η ίντριγκα, το γέλιο. 20 χρόνια μετά, η θρυλική Miranda Priestly παλεύει να κρατήσει ζωντανό το προεδρικό Runaway. Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Kenneth Branagh. Ο διάβολος φοράει Prada 2, γιατί έχει καλό γούστο. Η πιο απρόβλεπτη και στυλάτη ταινία που έχετε δει ποτέ. Και η Lady Gaga τραγουδά.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Do you know what I'm after?
1: You want to be the biggest star in the world.
2: Έκανε εκρηκτική πρεμιέρα στις αίθουσες. Με 217 εκατομμύρια παγκοσμίως το πρώτο Σαββατοκύριακο, το καλύτερο ντεμπούτο βιογραφικής ταινίας, οι θεατές του χάρισαν τη βαθμολογία Α στο CinemaScore, περνούν υπέροχα, οι κριτικοί ψάχνονται, οι ηλικίες από 12 έως 80 ετών κρατούν ρυθμό στο θρίλερ και το Billie Jean και η ταινία συνεχίζεται στο κινηματογράφο Φόσχολος, Πέμπτη έως Κυριακή στις 10, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 8. Μάικλ, ο μεγάλος σκηνοθέτης Αντουάν Φουκουά, ακολουθεί την πορεία του Μάικλ Τζάκσον από την περίοδο των Jackson 5 μέχρι τις εμβληματικές εμφανίσεις του.
3: Magic.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική.